ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Beta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Περίμενα να μπει ολόκληρο, κατάλαβες το τραγούδι. Και γι' αυτό αφήνω όλο το χαλί να εξελιχθεί. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Περνάνε διάφοροι είχε ενθουσιασμού μέσα στο στούντιο, εξού και οι κινήσεις. Αλλά πού το, ας το πίσω παιδί μου, ας το εκεί να υπάρχει. Αυτό δεν σε πάει κατευθείαν σε μία παραλία? Έτσι όπως το ακούς τώρα, δηλαδή δύο παραλίες σε μία. Μία παραλία με δύο ανθρώπους, αν θέλω να στο κάνω καλύτερο. Αλλά αυτό το τραγούδι δεν θέλει δύο, αυτό θέλει περισσότερους. Θέλει κοκτέιλ, θέλει λίγο βασιλέματα, ας το παιδί. Έτσι να έχεις περάσει μια ωραία μέρα μες στη θάλασσα, χαλαρά, και μετά να αρχίσει αυτή η μουσική να παίζει και να πάμε έτσι μέχρι αργά το βράδυ. Αυτά που κάναμε παλιά, Αντώνη Τσαπή, ναι, αυτά. Καλημέρα σε όλους. 3 Ιουνίου είναι σήμερα, Τετάρτη, στην καρδιά της εβδομάδας είμαστε. Μόλις 7 λεπτά μετά τις 8, 102,3, εδώ είστε, εδώ να μείνετε. 8 με 10, Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσαπίνος που αναλαμβάνει την ρύθμιση του ήχου και βεβαίως την επιλογή των τραγουδιών, και Μάνος Σουρουνάκης και σήμερα στη ρύθμιση της εικόνας. Από τα μόνα ελληνικά ραδιόφωνα που εκπέμπει live streaming, δηλαδή εικόνα, δηλαδή πηγαίνει στο kretaone.gr και από εκεί με δύο τρόπους, από όπου και αν είσαι, μπορείς όχι μόνο να μας ακούς, αλλά και να μας βλέπεις. Με το μπλε μας βλέπεις, με το κόκκινο μας ακούς. Καλημέρα σε εκείνους που μας ακούν και εκτός Κρήτης, καλημέρα σε εκείνους που κινούνται στους δρόμους και είστε πολλοί σήμερα. Είδα μια πιο αυξημένη κίνηση, βεβαίως αιτιολογείται ή εν πάση περιπτώσει αιτιολογούταν μέχρι τις 8, γιατί από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια, από τους γονείς εκείνους οι οποίοι έσπευδαν στα εξεταστικά κέντρα για να μεταφέρουν τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα είναι μια μέρα ακόμα εξέτασης των υποψηφίων, οι οποίοι εξετάζονται στα αρχαία, στα μαθηματικά και στην βιολογία. Καλημέρα σε όλα εκείνα τα παιδιά που είδαν να βγαίνουν από τα αυτοκίνητα και να οδεύουν προς τα εξεταστικά κέντρα με αυτό το βλέμμα λίγο της ασάφειας, λίγο της αμηχανίας, πολύ της αγωνίας, πολύ της αϊπνίας. Αχ παιδάκια μου, αχ. Καλημέρα και σε εκείνους τους γονείς που τα άφησαν και έφυγαν. Σε αυτούς δίνουμε σήμερα το βραβείο και τραγούδι πρέπει να ετοιμάσει, Αντώνη Τσαπίνου, υποστηρικτικό. Στους γονείς εκείνους που δεν ξέρω σταλιάζουν έξω από εξεταστικά κέντρα, που δεν δίνουν μαζί με το παιδί τους, δεν είναι αυτοί που είναι δίνουμε, γράφουμε, διαβάζουμε, περάσαμε, κερδίσαμε, αυτοί που τα κάνουν όλα μαζί, μαζί με το παιδί. Όχι φίλε, δεν διαβάζετε, διαβάζει. Δεν γράφετε, γράφει. Όχι φίλε, δεν περνάτε, περνάει ή δεν περνάει. Και εν πάση περιπτώσει αφήστε τα να αυτονομηθούν, να είναι ξεχωριστά άτομα. Και νομίζω ότι είναι παρήγορο ότι τα τελευταία χρόνια λιγοστεύει ο κόσμος εκείνος, οι γονείς εκείνοι που θυμάστε ότι καταπλήθη τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000 βρισκόταν έξω από τα εξεταστικά κέντρα εντείνοντας την αγωνία και τον φόβο των παιδιών. Νομίζω ότι οι συμβουλές έχουν πιάσει τόπο των ειδικοτέρων. Πολλοί ήταν εκείνοι που τουλάχιστον στο εξεταστικό κέντρο που εγώ βρίσκομαι κοντά είδα να αποχαιρετούν τα παιδιά και να οδεύουν προς άλλες κατευθύνσεις. Φυσιολογικό και υγιέστατο. Λοιπόν, τι άλλο συμβαίνει σήμερα? Καταρχήν ό,τι θέλετε να διαβάσετε, kretaone.gr, εκεί οι ειδήσεις, η επικαιρότητα, η τοπική και όχι μόνο, με αρκετές ειδήσεις που έρχονται βεβαίως και από όλα όσα λέγονται στη διάρκεια των συζητήσεων που εδώ αναπτύσσονται στη συχνότητα του 102,3 σε όλη την ημέρα από όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Βλέπω και τέτοιες ειδήσεις αυτή την ώρα να έχουν ανέβει στο kretaone.gr, εκτός από μία ακόμα καραβιά μεταναστών που έφτασαν για πολλωστή φορά στην Κρήτη. 182 άτομα ο αριθμός των τελευταίων αφίξεων, αυτών των τελευταίων ωρών στην Κρήτη. Το συγκεκριμένο έφτασε νοτίως του νομού Ηρακλείου, στο Δήμο Γόρτινα, στην παραλία Κατάρτη, καταμετρήθηκαν ανάμεσα τους στο 182, διαβάζω ότι βρισκόταν και γυναίκες και παιδιά, και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Meanwhile, που λένε στο χωριό μου, δεν έων από την συζήτηση περί της δομής της προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο και μετά από τα πολλοστά τζαρτζαρίσματα που έλαβαν χώρα τον τελευταίο μήνα σχετικά με την χωροθέτηση στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣΥΣ, στις Μαλάδες, τις αντιδράσεις των κατοίκων, τα... Είμαστε και παριστάμεθα κοντά σας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θυμάσαι πως το έλεγε ο Αβραμόπουλος: χαιρετίζω και παρίσταμε. Παρίσταμε και χαιρετίζω. Ήταν σήμα κατά τεθέν του τότε. Βέβαια εσύ ήσουν πολύ μικρός, δεν τα θυμάσαι. Ναι, δικαίως. Κάτι ανάλογο είδαμε και τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παρίσταντο και χαιρετούσαν. Βεβαίως, όταν τα πράγματα έφτασαν στο απροχώρητο, και ενώ τελικώς αποκαλύφθη ότι είχαν προχωρήσει οι συνομιλίες και οι συμφωνίες με την ΕΑΣΥ και το Υπουργείο Μετανάστευσης, με μία ανακοίνωσή του την προηγούμενη Παρασκευή, ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, ο Σταύρος Γαβαλάς, έβαλε ένα τέλος σε όλη αυτή την συζήτηση, λέγοντας ότι υπαναχωρεί, ότι δεν επιθυμεί να παραχωρήσει το χώρο για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, αφήνοντας όμως πολλές αιχμές στην επιστολή του για το πώς εκείνοι που ξεκίνησαν τη συζήτηση έβγαλαν την ουρά τους από αυτήν. Ναι, γιατί το ακίνητο προφανώς δεν αυτό προτάθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Η περιοχή, το ακίνητο, οι συνομιλίες ξεκίνησαν με κάποιον που άνοιξε την κουβέντα, με κάποιον ενδιάμεσο. Δεν ξέρουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης ποιες είναι οι προτινόμενες περιοχές, ποιες είναι οι εγκαταστάσεις, ποια είναι τα δημόσια, ποια είναι τα ιδιωτικά κτίρια. Ζητούν εδώ και καιρό την βοήθεια του πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης. Κάποιος, εν πάση περιπτώσει, το προξένεψε, και αυτός ο κάποιος που είπε ότι κάνετε εδώ μία συνάντηση να δείτε μήπως σας εξυπηρετεί το ακίνητο. Όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν, όταν οι αντιδράσεις εντάθηκαν, πολύ απλά επαρίσταντο και χαιρετούσε και εκείνος με τη σειρά του. Ακόμα ψάχνουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και βεβαίως τώρα έχουμε μία σειρά από σενάρια που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε αν δεν είχαμε την πρώτη μας καλεσμένη για συζήτηση του τι γίνεται από εδώ και κάτω. Και αν θέλετε να το παίξουμε και στοίχημα, δεν είναι και πολλές οι επιλογές. Η μία εξ αυτών είναι η απάντηση «δεν γίνεται τίποτα». Δηλαδή πάρα πολύ απλά. Πάμε με αυτό το format, πάμε με αυτή την πρακτική, ένα ολόκληρο καλοκαίρι, δεν πανάνε 182, δεν πανάνε 300, δεν πανάνε φτάνουν στους 600 κάποιες στιγμές. Θα το αντιμετωπίσουν όπως για ένα ακόμα καλοκαίρι στις εγκαταστάσεις που αυτή την ώρα χρησιμοποιούνται στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αν υπάρχουν προβλήματα με τα πλοία της γραμμής, που από εδώ και στο εξής θα έχουν και μια αυξημένη κινητικότητα από τους επιβάτες, θα ενεργοποιείται και ένα πλοίο που θα έρχεται να φορτώνει μόνο μετανάστες και θα τους μεταφέρει σε δομές της Αθήνας. Αυτό είναι ένα σενάριο και θα μου πεις γιατί το θεωρείς ως πιθανό. Θα σου πω ότι το θεωρώ πιθανό όσο πιθανό θεωρώ ότι μπορεί να γίνουν και προώρες εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Και αν γίνουν προώρες εκλογές μέσα στο φθινόπωρο, καταλαβαίνετε ότι κανείς αυτή την ώρα δεν θέλει να πάρει την πολιτική ευθύνη ενός ακόμα τζαρτζαρίσματος, γιατί όπως αντέδρασαν οι κάτοικοι στις Μαλάδες, σε μια επόμενη περιοχή το ίδιο πράγμα θα κάνουν. Οπότε αυτό σε μια περίοδο προεκλογική, λέμε τώρα, αν και εφόσον αυτό ισχύει, επίσημο, όχι αυτή την παρατεταμένη που βιώνουμε εδώ και μήνες, δεν θα ήταν κάτι που θα ήθελαν από την πλευρά του Μαξίμου. Οπότε σημειώνεις, αυτή είναι η μία πρώτη λύση, για να τα στοιχηματίσουμε στο τέλος, να δούμε ποια θα προκληθεί. Η δεύτερη είναι να βρεθεί ένα επόμενο ακίνητο, ιδιωτικό ακίνητο και πάλι, να ανήκει δηλαδή σε κάποιον. Κάποιοι λένε ότι αυτή την ώρα από την περιφέρεια Κρήτης γίνονται τέτοιες συζητήσεις, υπάρχει μια πάλι σχετική κινητικότητα για να προταθούν εκ νέου νέα ακίνητα στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Ίσως λένε κάποιοι από το ρεπορτάζ ότι τέτοια ακίνητα να έχουν κλειδώσει κιόλας εντός των ορίων του νομού Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, για να το πω ορθότερα, αφήστε το νομό Ηρακλείου. Και η τρίτη λύση είναι και η πιο ακραία ενδεχομένως, αλλά τους δίνει το δικαίωμα ο νόμος αυτό να το πράξουν, το Υπουργείο Μετανάστευσης, βλέποντας την κατάσταση να κλιμακώνεται και μην μπορώντας με άλλο τρόπο να το διαχειριστεί ή να αιτιολογηθεί στην Ευρώπη που χρηματοδοτεί αυτή τη δομή και μάλιστα με πακτολό χρημάτων, να προχωρήσει στην επίταξη ενός δημόσιου κτηρίου και να πει αυτό είναι, αφού δεν ήσασταν ικανοί να μου προτείνετε ένα, εδώ θα πάμε και τελειώνει η κουβέντα. Τώρα ποιο είναι δημόσιο κτίριο και ποια είναι τα επικρατέστερα, είναι ωραίο quiz αυτό, δεύτερο, για να το βρείτε. Ψάξτε, δεν είναι και πολύ μακριά, κοιτάει και προς τη θάλασσα, τα υπόλοιπα θα τα δείξει η ιστορία. Όπως η ιστορία θα δείξει και την επόμενη συζήτηση, και το λέω γιατί είμαστε μπροστά από απίθανες εξελίξεις όσο αυτό έχει να κάνει με την πρόοδο της επιστήμης, με τα νέα όπλα, με τα νέα φάρμακα, και επειδή έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες με αφορμή μια ανακοίνωση που έλαβε χώρα στις 29 Μαΐου στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σε ένα συνέδριο, παγκόσμιο συνέδριο ογκολογίας που έλαβε χώρα στο Σικάγο, και εκεί έγινε μία ανακοίνωση. Μία ανακοίνωση για ένα φάρμακο, μία ουσία στην ουσία, το οποίο φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικό σε κάποιες μορφές καρκίνου, ως προς την θεραπεία. Τώρα από εκεί και πέρα, ότι το έπιασαν τα social media, ότι το έπιασαν οι δημοσιογράφοι, ότι το έκαναν, μην πω τη λέξη, το έκαναν. Και εγώ θέλω λίγο να την αναζητήσουμε την πληροφορία σωστά και να την ακούσουμε σωστά και να δούμε είναι φάρμακο, είναι ουσία, είναι εμβόλιο, τι είναι εν πάση περιπτώσει και τι κάνει, εξαφανίζει τον καρκίνο, τον μειώνει, δίνει προθεσμία παράταση ζωής, καλύτερη ποιότητα ζωής, να τα ρωτήσουμε αυτά, να τα ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ότι αυτή η ανακοίνωση δεν είναι μόνη της. Συνδυάζεται με μια σειρά από σημαντικές ανακοινώσεις, και αυτό επίσης πρέπει να ακουστεί, που αφορούν σε φάρμακα, σε ουσίες που στοχεύουν σε συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, όχι μόνο αυτές που συχνά, ας πούμε, καλούν οι επιστήμονες δύσκολες περιπτώσεις, παγκρέατος ή άλλες, αλλά και στο μελάνωμα, για παράδειγμα. Θα τα πούμε. Καλημέρα. Η κυρία Σοφία Αγγελάκη είναι μαζί μας, ογκολόγος, παθολόγος, καθηγήτρια ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και χαίρομαι πολύ για αυτό το χρόνο που θα μας διαθέσετε, κυρία Αγγελάκη, για να τα ξεκαθαρίσουμε κάπως, γιατί η ελπίδα σε αυτούς τους ασθενείς προφανώς και είναι απαραίτητη, η παραπληροφόρηση δεν χρειάζεται. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Αντιγόνη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Έθεσες πολύ καλά το θέμα στην εισαγωγή που έκανες. Η αλήθεια είναι ότι το ASCO είναι το ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας και συγκεντρώνει ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο, γιατί εκεί έχουμε πάρα πολύ σημαντικές ανακοινώσεις κάθε χρόνο σχετικά με πολλές μορφές καρκίνου και σχετικά με καινοτόμα φάρμακα που αλλάζουν, φαίνεται να αλλάζουν το σκηνικό, όμως χρειάζεται όντως να έχουμε ναι μεν μια αισιοδοξία, αλλά πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ποια είναι η σωστή βάση των πραγμάτων για να μην δημιουργείται παραπληροφόρηση του κόσμου, γιατί πραγματικά τις τελευταίες μέρες είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανακοινώσεις για φάρμακα που εξαφανίζουν τον καρκίνο, για εμβόλια που εξαφανίζουν τον καρκίνο. Ίσως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, όμως σαφέστατα υπάρχουν σημαντικά δεδομένα που μπορούν να μας δίνουν αισιοδοξία για το μέλλον και για τη θεραπεία των ασθενών μας. Οπότε λίγο για να, δεν ξέρω αν μπορώ να πω συγκεκριμένα για το φάρμακο που κατονομάστηκε ως εμβόλιο, δεν είναι εμβόλιο. Λέγεται αμιβάνταμαμ, δεν είναι εμβόλιο, είναι ένα καινούριο φάρμακο το οποίο έχει ένα καινοτόμο μηχανισμό δράσης. Το φάρμακο αυτό λέγεται αμιβάνταμαμ και έχει ήδη εγκριθεί για πολλαπλούς τύπους καρκίνου του πνεύμονα σε πολλές γραμμές θεραπείας και λέγεται διειδικό μονοκλονικό αντίσωμα, δεν είναι εμβόλιο. Είναι ένα φάρμακο το οποίο λειτουργεί μπλοκάροντας δύο βασικά σήματα. Το ένα σήμα είναι ο EGFR που αποτελεί μια πρωτεΐνη που βοηθάει τους όγκους να αναπτυχθούν, και τον MET που είναι μια διαφορετική οδός η οποία χρησιμοποιείται συχνά από τα καρκινικά κύτταρα όταν θέλουν να ξεφύγουν και να αναπτύξουν αντίσταση στη χορηγούμενη θεραπεία. Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή, ενεργοποιώντας το ΜΕΤ, τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να αρχίσουν πάλι να επανενεργοποιούνται, ενώ παίρνουν μια άλλη θεραπεία που μέχρι τότε ήταν αποτελεσματική. Mm. Η τρίτη ευεργετική δράση, και γι' αυτό ίσως έχει κατονομαστεί ως εμβόλιο, αλλά δεν είναι, είναι ότι βοηθάει την ενεργοποίηση του ανοσολογικού συστήματος για να επιτεθεί στον όγκο, χωρίς όμως να αποτελεί εμβόλιο αυτό καθ' αυτό. Άρα, αυτή η μελέτη, αυτό το φάρμακο, ενώ όπως σας είπα χρησιμοποιείται ήδη σε κάποιους υποτύπους καρκίνου του πνεύμονα, προσοχή όχι σε όλους, mm-hmm. φαίνεται ότι έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και σε μια άλλη ομάδα ασθενών που έχουν καρκίνο κεφαλής τραχύλου και καρκίνο ειδικότερα που δεν σχετίζεται με τον HPV, ο οποίος είναι ένας δύσκολος να αντιμετωπιστεί καρκίνος, ειδικά όταν έχει αποτύχει στις καθιερωμένες θεραπείες, που είναι συνήθως η ακτινοθεραπεία, η χημειοθεραπεία και η ενωσοθεραπεία. Μέχρι τώρα αυτοί οι ασθενείς δεν είχαν κάποια έτσι θεαματικά αποτελέσματα μετά από την αποτυχία των προηγούμενων θεραπείων, οπότε οι θεραπείες που είχαμε έως τώρα διαθέσιμες βοηθούσε μόνο ένα στους τέσσερις, ένα στους πέντε ασθενείς, και αυτό για λίγο χρονικό διάστημα. Τώρα, στη μελέτη αυτή που πήρε μεγάλη δημοσιότητα και ανακοινώθηκε ως εμβόλιο και ότι εξαφανίζει τους όγκους, έδειξε ότι πραγματικά ασθενείς που δεν είχαν θεραπευτικές επιλογές θεαματικές, όταν πήραν αυτό το φάρμακο, το οποίο ειδής στο εμπαρόδο χορηγείται υποδορίως, κάτι το οποίο διευκολύνει την χορήγηση, δεν χρειάζεται ενδοφλέβεια, χορήγηση, δεν χρειάζεται παραμονή για πολύ χρόνο στο νοσοκομείο, άρα διευκολύνει και την ζωή των ασθενών, mm-hmm. Οδήγησε σε συρρήκνωση των όγκων περίπου σε 40 στα 100 άτομα. Έτσι. Περίπου η μισή δηλαδή ασθενείς είδαν τον όγκο τους να βελτιώνεται και την ποιότητα ζωής να βελτιώνεται, γιατί αυτοί οι ασθενείς έχουν σημαντικά συμπτώματα από την νόσο, και βεβαίως σε 15 από αυτούς τους ασθενείς οι όγκοι όντως εξαφανίστηκαν εντελώς. Oh. Άρα
0: είναι, πολύ σημαντικό
1: είναι όντως
0: αυτό.
1: Πάρα πολύ σημαντικός, γιατί σας λέω, αυτοί οι ασθενείς έχουν πολύ περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές με πενιχρά αποτελέσματα και αποτελέσματα που διαρκούν λίγο στο χρόνο. Όμως δεν είναι ότι λύθηκε το πρόβλημα αυτών των ασθενών, απλώς ανοίγεται ένα παράθυρο στο μέλλον, γιατί αυτό το φάρμακο τώρα θα ελεγχθεί και σε προημότερα στάδια της νόσου, θα ελεγχθεί και σε μεγάλες μελέτες φάσης 3, ώστε να επιβεβαιωθούν αυτά τα αποτελέσματα. Άρα σαφώς η θεραπεία αυτή αναμένεται ότι θα βοηθήσει τελικά πολλές χιλιάδες ασθενείς που μέχρι τώρα έχουν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Άρα ναι, είναι μία μελέτη, είναι μία έρευνα η οποία δείχνει ότι η ανάπτυξη έτσι νέων καινοτόμων θεραπευτικών επιλογών που για να βγουν στην κλινική χρήση έχουν περάσει από ενδελεχή έρευνα και από κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου, και βεβαίως έχουν αναπτυχθεί μέσω όλων αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων που μας επιτρέπουν να έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας αυτά τα φάρμακα, μπορεί όντως να οδηγήσει σε ουσιαστικές προόδους ακόμα και

0: Ναι, Αγαπητάκη, έχει δίκιο. Δηλαδή, με ποια έννοια. Δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε αυτούς τους ασθενείς, σε αυτή την ομάδα ασθενών, για τους ασθενείς με καρκίνο κεφαλής τραχύλου. Όμως, έχει εγκριθεί για ασθενείς με άλλους τύπους καρκίνου, ορισμένους υποτύπους καρκίνου του πνεύμονα. Όπως αυτούς που έχουν μεταλλάξει το EGFR και πολλοί ασθενείς και στο νοσοκομείο μας, αλλά και σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας και στον ιδιωτικό τομέα το έχουν πάρει αυτό το φάρμακο.
1: Αυτό το φάρμακο, ναι, που λέμε τώρα, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο.
0: Ακριβώς ναι, αυτό. Αυτό κυκλοφορεί ήδη στην Ελλάδα, αλλά έχει έγκριση για άλλη μορφή καρκίνου, για τον καρκίνο του πνεύμονα.
1: Οπότε, όταν αν θέλετε εσείς να το χορηγήσετε κάπου αλλού, δεν μπορείτε.
0: Η έγκριση είναι θέμα ρυθμιστικό. Yeah. Αφορά την αποζημίωση από τις ασφαλιστικές αρχές. Mm. Είναι κάτι διαφορετικό η αποτελεσματικότητα και κάτι διαφορετικό η έγκριση. Η έγκριση αφορά την αποζημίωση. Όταν το φάρμακο αποζημιώνεται, τότε το ζητάει κανείς μέσω του ασφαλιστή, μέσω του ΕΟΠΗ, και ο ασθενής το έχει. Τώρα υπάρχει διαδικασία η οποία εγκρίνει για τους ασθενείς φάρμακα τα οποία δεν είναι μέσα σε συγκεκριμένες ενδείξεις. Οπότε θεωρητικά πάντα, επειδή αυτό ισχύει και για άλλα φάρμακα, όταν κάποιος γιατρός αιτηθεί αυτό το φάρμακο με μια διαδικασία μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής προέγκρισης και μέσω μιας διαδικασίας έγκρισης φάρμακων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, θεωρώ ότι θα υπάρχει δυνατότητα να το έχουν οι ασθενείς, επαναλαμβάνω, με αυτή την ένδειξη, γιατί έχει ξεσηκωθεί και μια θύελα σχετικά με πώς μπορώ να έχω αυτό το φάρμακο που έχω καρκίνο.
1: Δεν είναι και αυτονόητο.
0: Καρκίνο μαστού που έχω καρκίνο. Δεν ισχύει αυτό για άλλες μορφές καρκίνου αυτή τη στιγμή. Αναφερόμαστε για τους ασθενείς με καρκίνο κεφαλής τραχύλου, πλακώδους υποτύπου, ο οποίος έχει αποτύχει στη στάνταρ θεραπεία.
1: Και πνεύμονα, όπως κατάλαβα.
0: Αυτοί οι ασθενείς το λαμβάνουν μέσα από κανονικό σύστημα, ότι έχει έγκριση κυκλοφορίας. Αυτοί οι ασθενείς το παίρνουν ήδη.
1: Ωραία. Ερώτηση από ακροατή. Για το πάνκρεας ισχύει, λέει, ότι έχει βρεθεί έτσι πάλι μια καινοτόμος ουσία ή αυτό που μας περιμένει.
0: Ισχύει.
1: Είναι άλλο φάρμακο αυτό.
0: Άλλο φάρμακο, ακριβώς. Αφορά άλλο φάρμακο. Και μάλιστα είναι μια μεγάλη καινοτομία. Δηλαδή, η στόχευση, το KRAS στοχεύει αυτό το φάρμακο. Η στόχευση του KRAS είναι ουσιαστικά μια επανάσταση, γιατί μέχρι τώρα το KRAS, να πω, είναι μια μοριακή, μια πρωτεΐνη η οποία οδηγεί στην εξέλιξη του όγκου σε μεγάλο αριθμό καρκίνων, όπως είναι το πάγκρεας, ο καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος του παχαίου εντέρου. Γενικά η μεταλλάξη του KRAS συνοδεύονται από μια επιθετική νόσο, και μέχρι τώρα για αυτούς τους ασθενείς είχαμε θεραπευτικές επιλογές πολύ περιορισμένες. Ήδη χρησιμοποιούμε τις στόχες του KRAS σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και καρκίνο του παχαίου εντέρου. Τώρα, με ένα άλλο φάρμακο, το οποίο έχει διαφορετικό μηχανισμό δράσης, αυτό το οποίο ανακοινώθηκε φέτος στο ASCO, αφορά τη στόχευση μιας συγκεκριμένης μετάλλαξης του KRAS, η οποία εδράζεται στο κωδικό νιο 12, τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτά είναι πολύ ειδικά, ναι.
0: Ναι, να καταλάβουν οι ακροατές σας ότι έχουμε πολλές μορφές μεταλλάξεων του KRAS. Και μέχρι τώρα αυτές οι μεταλλάξεις δεν ήταν στοχεύσιμες. Και τι συμβαίνει τώρα, όταν το KRAS οδηγεί την εξέλιξη του όγκου, αναστέλλοντας το KRAS, σταματάει η εξέλιξη του όγκου. Οπότε το καινούριο φάρμακο αυτό, που λέγεται Ανταραξόν Ρασίπ, λειτουργεί μέσω ενός ξεχωριστού μηχανισμού δράσης. Αναστέλει την ενεργοποιημένη μορφή της μετάλλαξης. Η ενεργοποιημένη μορφή είναι αυτή που ενεργοποιεί τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Όταν αναστείλουμε την ενεργοποιημένη μορφή, τότε σταματάει ο πολλαπλασιασμός των καρκινικών κυττάρων.
1: Κύριε Αγγελάκη, όταν κάποιος ασθενής διαβάζει ένα τίτλο, το φάρμακο Αμιβανταμάμπι εξαφάνισε πλήρως καρκινικούς όγκους σε ασθενείς. Για πρωτοφανή αποτελέσματα μιλούν οι ειδικοί. Και μετά έρχεται σε εσάς.
0: Ναι.
1: Τι έχει προκληθεί σε έναν άνθρωπο που διαβάζει ένα γενικό τίτλο για ένα φάρμακο με μια ουσία Αμιβανταμάμπι, καλά τη λέω, που του λέει ότι έχει εξαφανίσει καρκινικούς όγκους και έρχεται και σας το ζητάει το φάρμακο, εννοείται.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, δείτε, γι' αυτό το λόγο, αυτό το οποίο λέω πάντα στους ασθενείς μου και όλοι οι συνάδελφοι το ίδιο λένε, είναι να μην μένουν στους τίτλους. Όταν έχουν μια πληροφορία, να την διασταυρώνουν άμεσα με τον θεράποτο ογκολόγο. Έτσι, να πούμε εδώ ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποια κακοήθεια θα πρέπει να απευθυνθούν.

0: γίνονται με τη διάγνωση κακοήθειας στον ογκολόγο τους, ούτως ώστε να έχουν τη σωστή πληροφόρηση. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι οι Έλληνες ογκολόγοι είναι εξαιρετικά υψηλού επίπεδου. Είτε δουλεύουν στο δημόσιο, είτε δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις και να είστε σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι Έλληνες ογκολόγοι γνωρίζουν αυτά τα αποτελέσματα για τα οποία μιλάμε τώρα. Λοιπόν, είναι σε θέση αμέσως να τοποθετήσουν τα δεδομένα στη σωστή τους βάση. Οι τίτλοι, και αυτό δεν ισχύει μόνο στην ιατρική, ισχύει
1: σε όλα τα επίπεδα. Τώρα εδώ μιλάμε για ζωή. Δηλαδή, ακριβώς. Κάποιος πιάνεται από μια ελπίδα.
0: Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτός ο οποίος έγραψε ότι εξαφανίζει τους όγκους.
1: Όλους τους όγκους, δεν το έγραψε.
0: Όχι όλους τους όγκους.
1: Ναι, όχι, σας λέω ότι λέει ο τίτλος εδώ. Τι καταλαβαίνει κάποιος. Σου λέει, έχω ένα όγκο.
0: Αυτό δεν ισχύει, σαφώς. Οπότε αυτός ο οποίος έγραψε ότι εξαφανίζει τους όγκους ή αμοιβαντανά σε αυτό το πληθυσμό των ασθενών με καρκίνο κεφαλής τραχύλου, έγραψε την αλήθεια σε τι επίπεδο όμως, ότι οι 15% ασθενείς είδαν τον όγκο τους να εξαφανίζεται. Κάτι το οποίο όντως είναι πρωτοφανές για αυτήν την ομάδα των ασθενών. Όμως δεν εξαφανίζεται σε όλους πρώτον και δεν εξαφανίζεται για πάντα. Άρα εδώ έρχεται ο ογκολόγος, ο οποίος έτσι με έναν τρόπο ο οποίος είναι... σωστός, έτσι, βασισμένο στα επιστημονικά δεδομένα, θα θέσει τη σωστή βάση και θα πει στον ασθενή τι έχει να περιμένει. Γιατί, ξέρετε, οι υπερβολικές προσδοκίες δημιουργούν μεγάλες απογοητεύσεις μετά. Κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Γιατί σίγουρα ο ασθενής πρέπει να έχει μια αισιοδοξία, ατενίζοντας το μέλλον του. Από την άλλη μεριά, οι υπερβολικές προσδοκίες μπορούν να γκρεμίσουν την όποια προσπάθεια έχει γίνει μέχρι τώρα. Γι' αυτό θα σύστηνα να μην μένουμε στους τίτλους και να μιλάμε με τον γιατρό μας, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετικά εκπαιδευμένος.
1: Πλήρως και καταρτισμένος, όπως λέτε. Η χώρα τα έχει αυτά τα φάρμακα, ξαναρωτάω εγώ.
0: Κοιτάξτε,
1: και είναι διαθέσιμα και στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτά, ας πούμε, μιλάμε για την Κρήτη τώρα, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο.
0: Ακούσατε. Για το, όπως σας είπα, το αμοιβάντανο που είναι διαθέσιμο σε όλη την Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Αλλά για άλλη ένδειξη. Είπαμε για τη διαδικασία προηγουμένως της έγκρισης των φαρμάκων εκτός συγκεκριμένων ενδείξεων, η οποία υφίσταται. Δηλαδή οι Έλληνες ασθενείς σε αυτό είναι προνομιούχοι, με την έννοια ότι έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση αυτή τη στιγμή σε φάρμακα που δεν έχουν πάρει ένδειξη στη συγκεκριμένη μορφή, αλλά κυκλοφορούν για άλλη μορφή μέσω ενός συστήματος. Και είναι πραγματικά. Πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι για αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε αυτή τη στιγμή στους ασθενείς μας και ελπίζω να μην αλλάξει. Τώρα, όσον αφορά το άλλο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος, που είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι από του στόματος, είναι χάπι, και το οποίο και γι' αυτό ενδεχομένως δεν ξέρω πώς ξέφυγε τους πηχαίους τίτλους, γιατί πραγματικά έχει φέρει και αυτό μια επανάσταση, γιατί αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια δραματική εξέλιξη στη θεραπεία των ασθενών με καρκίνο παγκρέατος, γιατί έχουμε μια μεγάλη μελέτη που δίνει διπλασιασμό επιβίωσης σε σχέση με την μέχρι τώρα ισχύουσα θεραπεία. Προσέξτε όμως τι λέω, διπλασιασμό επιβίωσης, έτσι. Αυτό, αν μείνει κανείς εκεί, δεν το τοποθετεί στη σωστή του βάση. Είναι όντως μια τεράστια καινοτομία. Έχουμε ένα μηχανισμό δράσης ενός φαρμάκου μοναδικό, καινοτόμο. Έχουμε ένα δύσκολο να θεραπευτεί όγκο και έχουμε ένα φάρμακο που διπλασιάζει επιβίωση σε σχέση με αυτά που ήδη ξέρουμε. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ήρθε η θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος. Αυτό το οποίο πρέπει να θεωρήσουμε είναι ότι έχουμε μια ελπίδα να ατενίσουμε το μέλλον σε αυτή την πολύ δύσκολη ομάδα να θεραπευτεί ασθενών με καρκίνο παγκρέατος και έχουμε ένα φάρμακο το οποίο έχει δείξει αποτελέσματα μετά από αποτυχία της αρχικής θεραπείας και ελέγχεται ήδη σε προημότερες γραμμές θεραπείας και στην πρώτη γραμμή και σαν περιεγχειρητική θεραπεία, άρα περιμένουμε στο μέλλον να δούμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Δεν έχουμε βρει τη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος ακόμα. Εξακολουθεί ούτε του καρκίνου. Όλα αυτά είναι μικρά βήματα τα οποία όμως μας κάνουν αισιόδοξους. Μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ο καρκίνος μπορεί να, οι ασθενείς με καρκίνο μπορεί να έχουν καλύτερη ζωή.
1: Το δεν περιμένατε, κύριε Αγγελάκη. Δηλαδή είναι και 34, πρέπει να πάω. Αν μου κάνετε το χατήρι, ένα λεπτό να διακόψω για διαφημιστικά μηνύματα και να έρθω. Γιατί έχω, καταρχήν δεν περίμενα τόσο ενδιαφέρον από την πλευρά του κόσμου. Με πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά να συνοψίσω σε δύο τελευταίες ερωτήσεις αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 38 λεπτά μετά τις 8, σε μια συζήτηση που την ξεκινήσαμε από το πρώτο μέρος με την καθηγήτρια ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, την κυρία Σοφία Αγγελάκη, μιλώντας για όλες εκείνες τις καινοτομίες και τις ανακοινώσεις για φάρμακα που τις τελευταίες ημέρες κατακλείζουν την ειδησιογραφία παγκοσμίως, θα έλεγα εγώ, σχετικά με το πώς μπορούν να κερδίσουν ή να παρατείνουν το προσδόκιμο της ζωής ενός ασθενού που αντιμετωπίζει πάθηση σχετική με τον καρκίνο. Κυρία Αγγελάκη, σας έκοψα, συγγνώμη, καταλαβαίνω ότι έχετε και ένα επιβαρημένο πρόγραμμα. Ρωτώντας, τα περιμένατε όλα αυτά, διότι έχω την αίσθηση ότι πια πάμε με πολύ γοργούς ρυθμούς, δηλαδή θα προλάβουμε να δούμε... Και αυτό δεν νομίζω ότι μιλάμε πάντα για γενικευμένες θεραπείες, να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν θα βρεθεί ένα χαπάκι που θα το παίρνουμε και θα περνάει ο καρκίνος, αλλά όλες αυτές τις εξελίξεις τις περιμένατε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια βιώνουμε τρομερές εξελίξεις. Τα πράγματα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό έχει να κάνει με την εισαγωγή καινοτόμων φαρμάκων. Δηλαδή η περασμένη, ας το πούμε, δεκαετία είχε κυριαρχηθεί από την εισαγωγή της ανοσοθεραπείας και των στοχευμένων θεραπείων, τα οποία όντως φέρανε επανάσταση και είδαμε ασθενείς να θεραπεύονται, να γίνονται καλά. Έτσι. Και για να το πω εδώ, όσο προημότερα βρεθεί ο καρκίνος, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει ο ασθενής να γίνει καλά. Άρα ναι, ασθενείς με καρκίνο, με τη βοήθεια των καινούριων θεραπείων μπορεί να γίνουν καλά και έχουν αυξηθεί αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι γίνονται καλά και έχουν αυξηθεί επίσης οι ασθενείς οι οποίοι ακόμα και όταν έχουν εκτεταμένη νόσο ζουν περισσότερο. Αυτό το οποίο κυριάρχησε στο φετινό ASCO είναι ότι είχαμε νέα ανοσοθεραπευτικά σχήματα, είχαμε νέους τύπους φαρμάκων όπως λέγονται τα διειδικά αντισώματα. Είχαμε νέες ανοσολογικές προσεγγίσεις, νέες νεοεπικουρικές και επικουρικές στρατηγικές, είχαμε διειδικά αντισώματα, είχαμε εμβόλια, είχαμε δηλαδή φάρμακα τα οποία πραγματικά έχοντας επαναλαμβάνω καινοτόμο μηχανισμό δράσης, και εδώ είναι η ουσία, αυτά τα καινοτόμα φάρμακα ελπίζω να τα έχουμε διαθέσιμα στην κλινική πράξη σύντομα, γιατί και εμείς στην ερώτηση σας απαντώντας δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο γρήγορα θα εξελιχθούν αυτά και πόσο γρήγορα θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, γιατί από τη στιγμή που ένα φάρμακο σχεδιαστεί με ένα καινοτόμο μηχανισμό δράσης μέχρι να έρθει στην κλινική πράξη και να αποδείξει ότι όντως αυτός ο μηχανισμός δράσης δουλεύει καλύτερα από τους παλιούς μηχανισμούς δράσης των άλλων φαρμάκων, θέλει πολύ χρόνο. Βλέπουμε τους χρόνους αυτούς να επισπεύδονται και γι' αυτό είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι ναι, στο άμεσο μέλλον θα έχουμε ακόμη πιο θεαματικά αποτελέσματα. Επειδή πρέπει να αφήνουμε έτσι πάντοτε την ελπίδα μέσα σε πλαίσια όμως τα οποία είναι ρεαλιστικά. Για παράδειγμα, αυτό που είδαμε για το μελάνωμα με το καινούριο mRNA εμβόλιο για το μελάνωμα που το αναφέρατε προηγουμένως, ναι, είναι κάτι το οποίο είναι θεαματικό. Είναι θεαματικό. Αυτή τη στιγμή οι ασθενείς οι οποίοι χειρουργούνται και έχουν μελάνωμα παίρνουν μετά νοσοθεραπεία και αυτή είναι η τρέχουσα καθιερωμένη θεραπεία. Τώρα, με τη βοήθεια αυτού του εμβολίου, το οποίο είναι ένα mRNA εμβόλιο, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η εποχή του COVID είχε και τα καλά της. Δηλαδή, έδωσε όθηση στην τεχνολογία των mRNA εμβολίων. Αυτά τα mRNA εμβόλια ουσιαστικά διδάσκουν το ανοσολογικό σύστημα ώστε να αναγνωρίζει τον εχθρό και να σου πει «Να, αυτό δεν είναι ένα φυσιολογικό κύτταρο, είναι ένα καρκινικό κύτταρο και διαφέρει από τα φυσιολογικά κύτταρα». Οπότε σχεδιάζεται ένα φάρμακο το οποίο είναι εξατομικευμένο και μπορεί να αναγνωρίσει το συγκεκριμένο καρκινικό κύτταρο του συγκεκριμένου ασθενούς. Όχι του διπλανού το μελάνωμα, του συγκεκριμένου ασθενούς. Για το δίπλα ασθενή που έχει επίσης μελάνωμα θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα άλλο mRNA εμβόλιο, τον οποίο να μάθει να αναγνωρίζει το καρκινικό κύτταρο μελανώματος του διπλανού ασθενούς, ώστε να ενεργοποιηθεί μια ανοσολογική απάντηση, γιατί διδάσκει το mRNA εμβόλιο το ανοσολογικό σύστημα να αναγνωρίζει το συγκεκριμένο καρκινικό κύτταρο που έχει αυτός ο ασθενής, και είδαμε θεαματικά αποτελέσματα. Και βέβαια πολλοί ασθενείς τώρα θεραπεύονται με τη βοήθεια, μπορούν να θεραπευτούν με τη βοήθεια αυτού του εμβολίου έναντι της ανοσοθεραπείας που έχουμε σαν στάνταρ θεραπεία, η οποία και αυτή είναι επαναστατική. Αλλά είδατε, έχουμε ένα βήμα, έχουμε έρθει μπροστά. Η ανοσοθεραπεία στο μελάνωμα σώζει ζωές, τώρα έχουμε τα mRNA εμβόλια που αναμένεται να σώσουν περαιτέρω ζωές, και με τον τρόπο αυτό εξελίσσονται τα πράγματα. Και αυτά γίνανε πολύ σύντομα, έτσι, πάρα πολύ σύντομα, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά ναι, είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα θεαματικά πράγματα σύντομα στη διάθεσή μας να θεραπεύουμε τους ασθενείς μας.
0: Φοβερό. Χαμογελάω, δεν μπορείτε να με δείτε, κυρία Αγγελά, χαμογελάω από αισιοδοξία για τους χιλιάδες που δίνουν αυτή την ώρα τις μάχες τους, και εδώ βεβαίως στην Κρήτη, και εσείς το ξέρετε καλά, γιατί αυτό είναι το τελευταίο με ερώτημα και σας αποδεσμεύω. Υπάρχει και μια συζήτηση, βεβαίως αυτή εδώ η χώρα δεν της αρέσει να κρατάει και ποσοστά, είναι μια μεγάλη συζήτηση.
1: Άλλη,
0: δεν ξέρω γιατί επιμένει με τέτοια ένταση να μην θέλει να έχει αριθμούς, ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αύξησης στους ασθενείς που προσβάλλονται από κάποια μορφή καρκίνου, και μάλιστα νεαρών ηλικιών. Ισχύει αυτό?
1: Ισχύει αυτό, και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Υπάρχει αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων καρκίνου διεθνώς, όμως τα καλά νέα, και αναμένεται ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερες περιπτώσεις στο μέλλον, και μάλιστα ένα session, μια συνεδρία στο ΑΣΚΟ ασχολήθηκε ακριβώς με αυτό, ότι ενώ αυξάνονται οι περιπτώσεις καρκίνου, μειώνονται παγκοσμίως τώρα, μειώνονται οι αριθμοί των γιατρών και των άλλων επαγγελματιών υγείας οι οποίοι ασχολούνται με τον καρκίνο και θεραπεύουν ασθενείς με καρκίνο, και αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα, και πρέπει κανείς να δει τι μπορεί να γίνει από αυτού. Απ' την άλλη μεριά όμως, τα καλά νέα είναι ότι μειώνεται η θνησιμότητα. Μειώνεται η θνησιμότητα. Γιατί μπορούμε πλέον μέσω της πρόληψης να διαγνώσουμε καρκίνο σε προηγουμένα στάδια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονιστεί. Θα ήθελα να φύγουμε αυτό. Δηλαδή, τα φάρμακα είναι χρήσιμα. Ακόμη πιο σημαντικό όμως είναι να προλάβουμε να μην εκδηλωθεί ο καρκίνος, ακολουθώντας ένα υγιεινό τρόπο ζωής, διατροφής, άσκησης, ή ακόμα και όταν εκδηλωθεί, τον καρκίνο τον βρούμε σε προημότερα στάδια, γιατί όσο πιο πρόημα βρούμε τον καρκίνο, τόσο πιο πρόημα είναι η χρήση όλων αυτών των εξαιρετικών θεραπευτικών επιλογών που έχουμε στη διάθεσή μας, και τόσο πιο αποτελεσματική η θεραπεία. Άρα αυτοί είναι οι κύριοι πυλώνες. Πρόληψη πρωτογενής, πρόληψη δευτερογενής. Μόλις ένας ασθενής διαγνωστεί με καρκίνο, θα πρέπει να απευθυνθεί στον ογκολόγο. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, γιατί θέλω να το ακούσει ο κόσμος, οι Έλληνες ογκολόγοι είναι εξαιρετικοί, εξαιρετικοί. Μπορούν να πληροφορήσουν άψογα τους ασθενείς τους, οι οποίοι δυστυχώς μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα, να το πω,
0: δεν έχουν και ένα οδικό χάρτη τι πρέπει να κάνουν και σοκάρονται.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει οδικός χάρτης, δεν υπάρχει συγκεκριμένο μονοπάτι ασθενούς. Αυτό είναι μια άλλη
0: μεγάλη
1: συζήτηση.
0: Έλλειψη.
1: Μεγάλη συζήτηση. Θα πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στον ογκολόγο, τους οποίους θα τους κατευθύνει και θα οργανώσει, γιατί ακριβώς αυτό είναι η ειδικότητά μας, θα οργανώσει τη θεραπευτική του πορεία.
0: Κύριε Αγγελάκη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή.
1: Να πω κάτι τελευταίο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το ακούσει ο ασθενής. Υπάρχει μεγάλη προκατάληψη για νέες θεραπείες ή για νέα φάρμακα. Τα mRNA εμβόλια αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα για το μελάνωμα, αλλά και για άλλες περιπτώσεις καρκίνου, όπως του καρκίνου του πνεύμα, δοκιμάζονται και είναι εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις σχεδιασμένες να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο του συγκεκριμένου ασθενούς. Όπως είπαμε, ο άλλος ασθενής με άλλο καρκίνο θα έχει άλλο εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πολλές κλινικές μελέτες οι οποίες δοκιμάζουν αυτά τα καινοτόμα φάρμακα. Πολλά από αυτά που ακούγονται στα συνέδρια και βγαίνουν ως εξαιρετικές θεραπευτικές επιλογές έχουν δοκιμαστεί μέσω κλινικών μελετών. Θα ήθελα να ενθαρρύνω τον κόσμο να μην διστάζει να δοκιμάσει την εισαγωγή του σε κλινικές μελέτες. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε mRNA εμβόλιο για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι έχουν χειρουργηθεί και το έχουμε διαθέσιμο σαν κλινική μελέτη στο τμήμα μας. Όπως και άλλες πολλές κλινικές μελέτες, είπα ένα παράδειγμα. Ο κόσμος καλό θα είναι να είναι ανοιχτός να δοκιμάζει τη δυνατότητά του να πάρει ένα καινοτόμο φάρμακο πολύ πριν βγει στην αγορά και πολύ αυτό είναι διαθέσιμο και το διάστημα αυτό μπορεί να είναι 2-3 έως 5 χρόνια, έτσι.
0: Άλιστα.
1: Από τη στιγμή που θα γίνει κλινική μελέτη μέχρι το φάρμακο είναι διαθέσιμο. Έχουμε την ευκαιρία να το προσφέρουμε αυτό, πρόσβαση δηλαδή σε καινοτόμα φάρμακα πολύ νωρίτερα και θα ήθελα να ενθαρρύνει τον κόσμο σαν τελευταία έτσι παρότρινση να μην διστάζει να ενταχθεί σε κλινικές μελέτες γιατί μπορεί να έχει θεαματικά αποτελέσματα, γι' αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Αυτό είναι ένα άλλο αντικείμενο συζήτησης. Επιφυλάττομαι να επιδιώξω τις επόμενες ημέρες να τα ξαναπούμε. Κύριε Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας παραχωρήσατε. Είναι
1: πάντοτε
0: πολύ σημαντικό.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Γεια σας. Καθηγήτρια Ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, η κυρία Σοφία Αγγελάκη. Για όλα αυτά που ακούμε τις τελευταίες ημέρες, για το φάρμακο, τα φάρμακα, τις καινοτομίες, τις θεραπείες, είναι μια μεγάλη συζήτηση, θέλει προσοχή στην ενημέρωση και στην πληροφορία. Κρατάμε όμως ότι οι εξελίξεις τρέχουν και τρέχουν ραγδαία για τους ασθενείς με καρκίνο πολλών μορφών και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Σε πολύ λίγο από τώρα θα μιλήσουμε μαζί και με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Γιώργο Τζαγκαράκη, διότι όπως πληροφορηθήκαμε χθες είχαμε και την υπογραφή της σύμβασης με τον ιδιώτη στα απορρίμματα. Που σημαίνει ότι πλέον σηκώνονται μανίκια και ξεκινάει η περίοδος, ελπίζουμε, μιας καθαρότερης πόλης. Μιας πόλης που θα είναι η εικόνα της ασφαλέστερη, γιατί από εκεί ξεκινάμε, για τη δημόσια υγεία, δεν θα βλέπουμε κάτους ξεχυλισμένους από απορρίμματα, που θα είναι καθαροί οι δρόμοι, που θα υπάρχει μια ευταξία, που και οι επισκέπτες στο κέντρο και οι κάτοικοι δεν θα κουράζονται από τη δυσοσμία μέσα στη διάρκεια των καλοκαιρινών τουλάχιστον μηνών. Αυτά εμείς ελπίζουμε, διότι όπως αναγράφεται ο ιδιώτης αναλαμβάνει όμως και τα ανακυκλώσιμα, αναλαμβάνει και τα ογκώδη αντικείμενα, επομένως όλα αυτά μπαίνουν πλέον στο τραπέζι όχι της αναμονής, αυτή τελείωσε, η σύμβαση υπογράφτηκε, αλλά της προσδοκίας. Ο συνεργάτης, ο εξωτερικός συνεργάτης, χθες το μεσημέρι πέρασε το κατόφλι της Λότζια και έπεσαν οι περίφημες υπογραφές, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια επιλογή που είναι προφανώς πολιτική, δεν είναι δεδομένη. Επιλέχθηκε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου να ανατεθεί η αποκομιδή των απορριμμάτων σε ιδιώτη και μάλιστα για τα επόμενα 2 χρόνια με την υποχρέωση της πληρωμής των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Το λέω αυτό γιατί είδα χθες και μια φωτογραφία, ας πούμε, με χαμόγελα, με αισιοδοξία που κυκλοφόρησε μαζί με το δελτίο τύπου. 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να μαζεύουμε τα σκουπίδια είναι χρήματα που θα βγουν από τους ίδιους τους δημότες, από τις τσέπες των δημοτών. Επομένως, όταν αυτή η επιλογή είναι πολιτική, δηλαδή επιλέγεις να πληρώσει ο πολίτης για τα απορρίμματα που δεν μπορείς να μαζέψεις, εάν μη τι άλλο, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν χαμογελάς, αλλά εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε σε λίγο αυτά αναλυτικά. Μεικτό το σύστημα της αποκομιδής, σύσμικτα απορρίμματα αναλαμβάνει ο διάδοχος και τον οδοκαθαρισμό στο κέντρο της πόλης, όπως σας έλεγα, αλλά όχι μόνο εκεί, και στα ενετικά τείχη και στην παραλιακή, αλλά και τα ανακυκλώσιμα ογκώδη σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου. Τώρα, η υπηρεσία καθαριότητας παραμένει του Δήμου Ηρακλείου, παραμένει και σύμφωνα με το δελτίο τύπου διατηρεί την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων στις περιοχές εκτός του κέντρου. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τζαγκαράκη για να τα πούμε, γιατί πολλές φορές έχουμε μιλήσει όλη αυτή την περίοδο σχετικά με τα διάφορα στάδια που πέρασε αυτή η πολιτική απόφαση. Χθες είχαμε το τελικό της υπογραφής και της ανάθεσης αυτής της, αυτού του έργου στον ιδιώτη. Καλημέρα κύριε Τζαγκαράκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και ξέρετε τώρα,
2: καλό μήνα,
0: σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Έχουν αρχίσει ήδη τα ερωτήματα, δηλαδή χθες υπογράψατε, ξεκινάνε. Εσείς φαντάζομαι ότι είστε αισιόδοξος, γιατί αντιμετωπίσατε τον τελευταίο καιρό και μια σειρά από σοβαρά προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Θεωρείτε τώρα ότι ο ιδιώτης αυτό μπορεί να το κάνει. Έχουν αρχίσει όμως ήδη και τα διάφορα σχόλια. Εγώ θα μπω κατευθείαν σε αυτές τις ερωτήσεις για να δω αν μπορούμε να έχουμε απαντήσεις. Για τον ιδιώτη, έρχεται και σας έχει ενημερώσει ότι έχει όλο το απαραίτητο προσωπικό και έχει και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, δηλαδή από σήμερα μπαίνει στη μάχη, από πότε δεν ξέρω, μπορεί να μην μπαίνει από σήμερα, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές που του έχετε θέσει, ή σας είπε ότι ξέρετε δεν έχω βρει, ας πούμε, όλο το προσωπικό, δώστε μου και κάτι εσείς?
2: Είναι αμέσως η απάντηση. Στις 15 του μήνα περίπου θα αρχίσουμε, δηλαδή μετά από 2 εβδομάδες, είναι υποχρεωμένος να έχει και μέσω της σύμβασης όλο το απαραίτητο προσωπικό που περιγράφει η σύμβαση, αλλά και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το έχει ήδη.
0: Το έχει ήδη. Αυτό, ξέρετε, για μένα είναι σημαντικό, γιατί από εσάς ακούμε αυτές τις απαντήσεις, γιατί διαρρέεται, ας πούμε, στην αγορά, εγώ σας το λέω όπως έρχονται και τα μηνύματα, ότι δεν έχει μαζέψει, ας πούμε, ο ιδιώτης τον αριθμό των 151 που πρέπει να έχει για το προσωπικό, και ότι θα βγει έτσι ατελώς απέναντι στην υποχρέωση σε εσάς.
2: Όχι. Έχει ήδη κάνει τις κινήσεις του. Εμείς συνεργαζόμαστε τώρα τον τελευταίο μήνα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο τρόπος που θα λειτουργεί ο ιδιώτης καθορίζεται από την υπηρεσία. Ο σχεδιασμός καθορίζεται από την υπηρεσία. Πρέπει να εγκριθεί από εμάς ο τρόπος που λειτουργεί. Αυτό θα φανεί από την πρώτη μέρα, λοιπόν, που θα λειτουργήσει ο ιδιώτης, ο εργολάβος ουσιαστικά που έχει
0: αναλάβει. Έτσι λέμε, ναι.
2: Ο εργολάβος, λοιπόν, θα επιχειρεί με το απαραίτητο προσωπικό που περιγράφει η σύμβαση.
0: Και όσο αυτό έχει να κάνει και με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του, με τα 16 του, δηλαδή, οχήματα που διαβάσαμε και στο δελτίο τύπου.
2: Δεν μπορούσε να προχωρήσει η σύμβαση εάν δεν μας έφερνε τους αριθμούς κυκλοφορίας, όχι τους αριθμούς πλαισίου των αυτοκινήτων, και όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν ένα αυτοκίνητο. Αυτό ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να περιγραφεί, για να υπογραφεί η σύμβαση.
0: Επομένως, σε...
2: Και μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι ένας πολύ πλούσιος εξοπλισμός που βάζει ο ιδιώτης, αρκετών εκατομμυρίων επένδυση. Και ο Δήμος, το μόνο που παρέχει, που είναι μέσα στη σύμβαση, γιατί θέλω να λέμε όλο το πλαίσιο και όχι τα μισά, ο Δήμος υποχρεούται να του δώσει 7 αυτοκίνητα ανακύκλωσης, τα οποία θα επιχειρούν, γιατί ο Δήμος δεν θα έχει πλέον ανακύκλωση, οπότε τα αυτοκίνητα αυτά δεν θα μπορούσε να βγαίνουν. Όλα τα υπόλοιπα που είναι πολλαπλάσια θα είναι υποχρέωση του εργολάβου.
0: 7 αυτοκίνητα ανακύκλωσης χωρίς το προσωπικό, φαντάζομαι.
2: Χωρίς τίποτα παραπάνω. Μόνο τα αυτοκίνητα τα οποία έχει υποχρέωση να συντηρεί ο εργολάβος καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο Δήμος δεν θα ξανασχοληθεί με τα αυτοκίνητα αυτά.
0: Δηλαδή ο Δήμος σταματάει να κάνει ανακύκλωση και την αναθέτει στον εργολάβο.
2: Η ανακύκλωση θα κάνει ο Δήμος, θα κάνει, ας πούμε, με τους υπόγειους κάδους. Είναι υποχρέωση του Δήμου.
0: Μείναν αυτοκίνητα στο Δήμο ανακύκλωσης για να κάνει την ανακύκλωση του υπόγειους κάδους, τα δώσατε όλο στον εργολάβο?
2: Φυσικά, εννοείται.
0: Πόσα σας μείνανε?
2: Έχουμε αυτοκίνητα 3-4 για την ανακύκλωση, που είναι μόνο για τους υπόγειους κάδους.
0: Τρία-τέσσερα.
2: Ένα χρειαζόμαστε.
0: Ένα αυτοκίνητο χρειάζεται για όλους. Συγγνώμη τώρα λίγο ερώτηση.
2: Για όλους τους υπόγειους κάδους.
0: Που υπάρχει και πολύ γκρίνια τώρα για αυτά με τους υπόγειους. Και στο πάρκο Ερυθρέας και σε κάποιες περιοχές που γεμίζουν, δεν αδειάζουν, δεν περνάνε.
2: Ακούστε. Περνάνε κάθε μέρα στους υπόγειους κάδους. Καταρχάς η ανακύκλωση δεν έχει ανοίξει ακόμα και δεν είναι δημοτικό. Η ανακύκλωση στους υπόγειους κάδους, γι' αυτό και βλέπετε έξω από τους υπόγειους κάδους, κάδους ανακύκλωσης. Όταν λειτουργήσει η ανακύκλωση στους υπόγειους κάδους, θα φύγουν οι κάδοι που είναι έξω από αυτούς. Αυτή τη στιγμή δεν είχαμε τη δυνατότητα, δηλαδή δεν είχαμε το προσωπικό για να μπορέσουμε να κάνουμε ανακύκλωση στους υπόγειους κάδους. Από τώρα και πέρα θα αρχίσει. Ένα αυτό. Δεύτερον, τα σύμμυκτα που λειτουργούν οι υπογειακά στα σύμμυκτα μαζεύονται κάθε βράδυ. Το πρόβλημα είναι ένα, τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Και είναι μεγάλο πρόβλημα, τα οποία πέφτουν πρόστιμα, γράφονται, αλλά δυστυχώς όταν στον υπόγειο κάδο, όταν παρκάρει κάποιος μπροστά, στον υπόγειο κάδο δεν μπορεί να γίνει αποκομιδή. Το καταλαβαίνετε, νομίζω...
0: Δηλαδή πάτε και δεν μπορείτε να πάρετε τον κάδο. Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Αυτό συμβαίνει και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η αποκομιδή των υπόγειων κάδων γίνεται νύχτα, γιατί είναι μια λίγο παραπάνω χρονοβόρο διαδικασία από ό,τι είναι η κάδη κανονική, οπότε δεν μπορεί να περιμένει.
0: Κύριε Τσαγκαράκη, για να τα προλάβω όλα, επειδή διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου, και δημιουργούνται και προσδοκίες εκτός από τα τεχνικά, τα οποία ο κόσμος ίσως να μην τα καταλαβαίνει και πολύ. Δημιουργούνται νέα συνεργεία, τα οποία θα έχουν ας πούμε και ειδικές αποστολές. Άλλα θα ασχολούνται με τα γκράφιτι και την αφισορύπανση. Άλλα θα έχουν συνεργεία οδοσάρωσης, αυτά τα περίφημα που θέλουμε να είναι οι δρόμοι καθαροί, να πλένονται δηλαδή. Δημιουργούνται δύο συνεργεία για το πλήσιμο των κάδων, που πολλές φορές έχει επισημανθεί. Ένα συνεργείο για το ΒΟΑΚ και τους περιφερειακούς δρόμους. Όλα αυτά θα ενεργοποιηθούν αμέσως από τις 15 Ιουνίου, όπως μου λέτε.
2: Αυτά είναι υποχρεώσεις.
0: Είναι προχρεώσεις. Σας έχουν ενημερώσει, τα έχουν έτοιμα, θα τα βγάλουν.
2: Ναι. Όχι. Αυτά αφορούν τη διέλευση. Αυτά που αφορούν τον εργολάβο είναι στο κέντρο μόνο.
0: Ναι.
2: Ο εργολάβος ασχολείται, παίρνει την
0: ανάγκη. Εδώ λέω συνεργείο ΒΟΑΚ, λέει, περιφερειακών δρόμων δημιουργείται.
2: Ναι, αυτό θα το κάνουμε εμείς. Ήδη έχουμε ζητήσει. Εμείς θα κάνουμε όλα αυτά. Ήδη έχουμε ζητήσει την άδεια από την αποκεντρωμένη διοίκηση για να μπορούμε να επιχειρήσουμε στο ΒΟΑΚ. Δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε αν δεν πάρουμε πρώτα άδεια.
0: Την έχει δώσει σε άλλους δήμους από ό,τι ξέρω. Άλλη γειτονική δήμη. Ναι, όχι εσύ.
2: Εμείς την έχουμε καταθέσει ήδη και περιμένουμε να εγκριθεί ώστε να αρχίσουμε να επιχειρήσουμε και εμείς στο ΒΟΑΚ. Ένα αυτό. Δεύτερο. Όσον αφορά τα άλλα, καταλαβαίνετε ότι η υπηρεσία αναλαμβάνει αρκετά πράγματα. Που αυτά που είπατε είναι σωστά. Ναι, από τώρα και πέρα θα αρχίσουν να πλύνονται οι κάδοι. Ναι, από τώρα και πέρα όλος ο εξοπλισμός του Δήμου θα επιχειρεί, που δεν είναι μεγάλος δυστυχώς, χρειαζόμαστε εξοπλισμό, θα επιχειρεί στο υπόλοιπο κομμάτι του Ηρακλείου. Στο υπόλοιπο κομμάτι του Ηρακλείου, προσπαθώντας να η πόλη με διατηρείται καθαρή. Παράλληλα, αυτή τη στιγμή προσλαμβάνουμε προσωπικό, εγκρίθηκε από το Υπουργείο, γιατί ξέρετε ότι για να...
0: Είναι αυτό το πρόβλημα το γνωστό. Συζητάτε, αλλά πρέπει να...
2: Αυτή τη στιγμή καταφέραμε και περάσαμε και αυτό το σκόπελο, οπότε έχει εγκριθεί από το Υπουργείο και παίρνουμε τούτη τη βδομάδα θα έρθουν 150 άτομα στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Τα 50 θα είναι συνοδοί και 100 καθαριστές που όλοι τους θα επιχειρούν στο υπόλοιπο κομμάτι του Ηρακλείου. Φανταστείτε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα οι οδοκαθαριστές που επιχειρούσαν, για να καταλάβετε πώς δουλεύαμε σαν υπηρεσία, ήταν 30 άτομα. Πολύ δύσκολες συνθήκες και πώς. Για να καταφέρουμε να κρατήσουμε στο επίπεδο που είδατε την πόλη. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Εγώ έτσι όπως το ακούω, μου φαίνεται πολύ εντυπωσιακό. Σήμερα θα είμαι θετική, κύριε Τζαγκαράκη. Μέχρι να το δω το αποτέλεσμα. Μετά θα βγαίνετε και δεν θα περνάτε καλά.
2: Ακούστε.
0: Αλλά έτσι όπως τα ακούω, μου φαίνεται πολύ ωραίο. Δηλαδή θέλω να το πω. Μ' αρέσει.
2: Ακούστε.
0: Στην πράξη θα φανεί βεβαίως.
2: Όπως είναι ένας. Πάντα θα υπάρξουν προβλήματα. Θα πρέπει να τα λύνουμε.
0: Όχι, τώρα δεν συγχωρείτε. Άμα το πληρώνεις, δεν θες προβλήματα. Εκεί θα τα χαλάσουμε.
2: Ακούστε, ακούστε.
0: Όχι, άμα είναι να το πληρώνουμε, δεν θα είμαι πρόβλημα.
2: Δεν μιλάω για το κομμάτι που θα αναλάβει ο εργολάβος.
0: Α, για τα δικά σας
2: θέλω να το πω. Ναι. Αυτό θα πρέπει να οργανωθεί σιγά σιγά.
0: Οργανωθείτε όμως, δεν έχετε πολλά περιθώρια χρόνια.
2: Δεν γίνεται σε μια μέρα όταν κάποιο λειτουργεί 20 χρόνια διαφορετικά, το καταλαβαίνω. Νομίζω απόλυτα. Προσπαθούμε λοιπόν να οργανώσουμε τις συνθήκες ώστε η πόλη να είναι πάντα καθαρή. Αλλά θέλω να καταλάβει κάτι ο Δημότης, ότι η καθαριότητα δεν είναι ένα τεχνικό έργο που φτιάχνεις το τεχνικό έργο και μετά είναι, δεν ξανασχολείσαι μαζί του. Η καθαριότητα, το επόμενο λεπτό...
0: Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω τώρα αυτό. Να μην δούμε τα χάλια τα περσινά τώρα και τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνουμε. Είναι αυτονόητα.
2: Δεν
0: θα τα δούμε. Εγώ
2: δεν
0: αυτό κρατάω. Λοιπόν,
2: κάτι άλλο,
0: γρήγορα πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και ειδήσεις και μετρέχουμε.
2: Είναι βασικό, όπως να το πούμε. Σε όλη αυτή την προσπάθεια ο Δήμος έχει κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο αυτή τη στιγμή ώστε να καθαρίσει πόλη. Όμως σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να βοηθήσουν οι δημότες.
0: Και οι δημότες. Μην μου τα λέει, κύριε Ζεγαράκη, τώρα, ναι, τα ξέρουμε.
2: Μα πρέπει να το πούμε.
0: Καθαρίστε
2: πρέπει
0: την πόλη. Καθαρίστε
2: ακούστε,
0: την πόλη.
2: Ακούστε,
0: ακούω,
2: ναι,
0: ακούω.
2: Όταν λοιπόν εμείς καθαρίζουμε την πόλη και ο δημότης δεν ανοίγει το καπάκι.
0: Τώρα
2: να
0: πάλι θα τα ρίξουμε όλα στο δημότη. Δηλαδή τους όγκους των απορριμμάτων τα κάνει ο δημότης πάλι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ασυνείδητοι, προφανώς και υπάρχουν. Αλλά μην ενοχοποιήσουμε όλη την πόλη. Να μην πάρετε όποτε θέλετε. Θα πάμε,
2: ωραία. Ρε Αντιγόνη, να πάμε μία μέρα μαζί.
0: Να πάμε.
2: Να πάμε όπου θέλετε εσείς, όχι όπου θέλω εγώ.
0: Εννοείται.
2: Και να βρούμε, και μετά θα μου πείτε πώς θα ήταν η πόλη εάν είχαμε παιδεία πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Καλά.
2: Να πάμε μαζί και θα δείτε ό,τι θα μου το πείτε εσείς. Και πόσα άτομα θα χρειαζόταν ο Δήμος Ηρακλείου εάν είχαμε παιδεία.
0: Κύριε Τζαγκαράκη, θερμά ευχαριστώ. Καθαρίστε την πόλη και μετά θα μιλήσουμε και για την παιδεία των δημοτών. Αλλά καθαρίστε τους την πόλη για αυτούς που την έχουν,
2: ναι,
0: τουλάχιστον.
2: Το πρώτο,
0: και
2: ακούτε,
0: αυτοί οι λίγοι που δεν την έχουν θα τους φτιάξουμε κι αυτούς.
2: Είναι να έχουμε τα μέσα σαν Δήμος.
0: Ναι.
2: Και συμφωνώ ότι ο πρώτος που πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει είναι ο Δήμος. Πρώτος.
0: Μπράβο, κύριε.
2: Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει όλοι μαζί.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Πολύ. Θερμά ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια.
3: Κρέτα One 102,3.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. 182 άτομα εντοπίστηκαν σε παραλία του Δήμου Γόρτινας. Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνία. Αναμένεται σύντομα να πάρει εξιτήριο. Σήμερα η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της πολύκροτης υπόθεσης του εμπρισμού των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου που είχε προκαλέσει μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα στην καθαριότητα της περιοχής. Στα όρια των δυνατοτήτων του το αεροδρόμιο Ηρακλείου λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης ενισχύεται το προσωπικό και γίνονται προσπάθειες στην βελτίωση των υποδομών, όπως είπε στο Κρέτα One 102,3 ο αερολιμενάρχης Ιάκωβος Ουρανός. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών λυκείων. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με πυράβλους εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον κόλπο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά του νησιού τις μεσημβρινές μέχρι τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Κρέτα One 102,3.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Vilo σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Vilo. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
8: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
9: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
10: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Έχετε βαλθεί εντελώς να ξελογιάσετε με τις επιλογές που κάνετε. Είμαστε 13 λεπτά μετά τις 9, στην καρδιά της εβδομάδας, Τετάρτη, 3 Ιουνίου, με τραγούδι που ο Αντώνης Τσαπίνος διαλέγει να μπούμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής συζήτησης, με επιλογή όμως της Βάλιας. Να τα λέμε τώρα αυτά, να τα ξεκαθαρίζουμε, να αποδίδουμε τα το Κέσαρο στο Κέσαρι. Μάνος Ουρουνάκης και αυτό στην ρύθμιση της εικόνας. Εδώ είμαστε οι τρεις σωματοφύλακες. Και σε πολύ λίγο από τώρα θα πάμε και μέχρι τις Βρυξέλλες για να συνομιλήσουμε εκεί μαζί με τον κύριο Αρναούτογλου, τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Με αφορμή βεβαίως, θέλω αφορμή, υπάρχουν πολλές, αλλά θα εστιάσω σε μία αφορμή, σε ένα ταξίδι, μια αποστολή και μάλιστα την πρώτη αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Πεκίνο μετά από 8 χρόνια, όπου δεν είχαν πάει ξανά. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από 8 χρόνια που αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέπτεται επίσημα την Κίνα, και αυτό έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί μέσα σε αυτήν την αποστολή υπήρχαν εκπρόσωποι από διάφορες χώρες και βεβαίως από την χώρα μας, από την Ελλάδα. Τη χώρα μας την εκπροσώπησε ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Σάκης Αρναούτογλου, και πάμε να του πούμε μία καλημέρα για να μας πει τι ακριβώς συνέβη εκεί, τι συζητήθηκε, ενδεχομένως και τι συμφωνήθηκε και ποια είναι τα πεδία εκείνα στα οποία εστίασε η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Κίνα έχει κάνει άλματα τεράστια και προόδους σε διάφορα πεδία, και το ότι η Ευρώπη έρχεται ξανά σε επικοινωνία μαζί της αρχικώς και επαφή, κάτι αποκαλύπτει. Καλημέρα, κύριε Αρναούτογλου.
1: Καλημέρα από τις Βρυξέλλες.
0: Τις βροχερές, τις ηλιόλουστες, τι επικριτεί εκεί?
1: Με άστατο καιρό και κρύο, θα έλεγα, για μας με 15 βαθμούς, ενώ είχε πάρα πολύ ζέστη την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και θανάτους στη Δυτική Ευρώπη, στη Γαλλία, από το κύμα καύσωνα, το πρωτοφανές για τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Τώρα πήγαμε σε άλλη φάση. Έτσι είναι εδώ η Βόρεια Ευρώπη, η Κεντρική και η Βόρεια. Δεν έχει καλοκαίρι το δικό μας καλοκαίρι.
0: Νομίζω όμως ότι το προτιμούν από αυτό που βίωσαν την προηγούμενη εβδομάδα, και μάλιστα χωρίς και ιδιαίτερη προστασία. Γιατί εκεί τώρα ανακαλύπτουν τα κλιματιστικά, έρχονται σιγά σιγά.
1: Δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους να εγκαταστήσουν κλιματιστικά, δεν έχουν. Και το θέμα είναι ότι τα σπίτια είναι σκούρα για να απορροφούν στην ουσία την ηλιακή ακτινοβολία, γιατί τη χρειάζονται. Η μέρα κρατάει πολύ περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα, δηλαδή νυχτό κατά τις 11. Είναι λίγες οι ώρες που μπορεί να υπάρξει μια ψύχραση του εδάφους. Δεν προλαβαίνουν και τα μέσα τα διαμερίσματα να δροσιστούν. Και η κατάσταση, άμα κρατήσει πάνω από 2-3 μέρες, είναι αφόρητη ως και επικίνδυνη. Γι' αυτό και είδαμε.
0: Πω.
1: Αλλά πάμε στο θέμα τώρα.
0: Πάμε στην Κίνα.
1: Γιατί πρέπει να καταλάβουμε, και θα πω, γιατί τώρα υπάρχει και κόσμος που μας ακούει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι κτλ. Και λέει, έλα ρε Αρναούτογλου, τώρα τι μας ενδιαφέρει εμάς η Κίνα? Σωστό, δεν είναι? Τις περισσότερες φορές λέμε μακριά τα προβλήματα, μακριά τα αυτά, ποιες σχέσεις κτλ. Εδώ και εγώ είμαστε στην Ελλάδα, πες μας τι κάνεις εκεί πάνω και τι μπορεί η Ευρώπη να βοηθήσει.
0: Και σωστά, και μπράβο που το λες.
1: Ναι, γιατί έτσι συνήθως όταν ακούμε Κίνα, ακούμε Ιαπωνία, νομίζουμε ότι και καλά είναι όλα πολύ μακριά από εμάς, όλα δεν μας αφορούν έτσι άμεσα. Το ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση αυτή με την Κίνα. Μας αφορά τόσο πολύ όσο καμία άλλη χώρα ποτέ στο παρελθόν. Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι στη Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν θα... υποκατάρρευση, αλλά βρίσκεται υποκατάρρευση, όσο και σας φαίνεται έτσι περίεργο.
0: Ακραίο, ναι. Ότι δοκιμάζεται, το ξέρουμε. Την κατάρρευση δεν θέλουμε.
1: 49.000 θέσεις εργασίας χάνονται. Mm-hmm. Πρόσεξε, Αντιγόνη μου. Εγώ όταν το άκουσα νόμιζα ότι ήταν πλάκα. Mm-hmm. Κάθε μήνα.
0: Τεράστιος αριθμός.
1: Εξαιτίας της Κίνας. Και πρέπει τώρα να καταλάβουμε γιατί αυτή η αποστολή έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δεν επρόκειτο λοιπόν για ένα ταξίδι συνηθισμένο, για μια θυμοτυπική επίσκεψη. Ήταν μια διακοινοβουλευτική συνάντηση του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κίνας, και η πρώτη επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κίνα μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Θα μου πείτε τι έγινε στα ολόκληρα 8 χρόνια. Μεσολάβησαν πανδημία, υπήρχαν εντάσεις, η Κίνα δεν ήθελε να πάει κανένας από τους ευρωβουλευτές στην Κίνα, γιατί υπήρξαν ένα θέμα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πάγωσαν οι σχέσεις. Είχαμε την Ουκρανία, έχουμε και την Ουκρανία, έχουμε επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων και γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Τώρα, για να καταλάβουν οι ακροατές μας το πόσο σημαντική ήταν αυτή η συνάντηση. Είχαμε μόλις 12 στην ουσία ευρωβουλευτές από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή, από το Ευρωκοινοβούλιο. Από αυτούς οι 5 ήταν Γερμανοί. Καταλαβαίνουν, που δείχνει πόσο στρατηγική σημασία θεωρεί η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε σχέση με την Κίνα. Η Ελλάδα είχε μία μόνο θέση. Είχα την τιμή να επιλεγώ για να την εκπροσωπήσω και ήταν πάρα πολύ τιμητικό για μένα. Και συζητήσαμε το εμπόριο μετά από 8 χρόνια τώρα, τεχνητή νοημοσύνη, βιομηχανία, ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες, αποθηκευτικούς χώρους, ΑΠΕ, Ουκρανία, ανθρώπινα δικαιώματα, οικονομική ασφάλεια και από ότι έτσι αντιλήφθηκα σχετικά γρήγορα και όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, η μεγάλη συζήτηση σήμερα στην Ευρώπη δεν αφορά μόνο την Κίνα, αφορά την ανταγωνιστικότητα της ίδιας της Ευρώπης, την ανταγωνιστικότητά μας. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη θα συνεχίσει να παράγει τεχνολογία, δηλαδή καινοτομία, βιομηχανία και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, ή θα εξαρτάται, το λένε και περισσότερο, από άλλες οικονομίες και δι' της Κίνας. Και θα σου είπα το παράδειγμα της απώλειας των θέσεων, των σχεδόν 50.000, επαναλαμβάνω, θέσεων εργασίας, που και εγώ δεν μπορούσα να το πιστέψω στην αρχή, κάθε μήνα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Και σε αντίθεση με την Κίνα που σχεδιάζουν το μέλλον. Κάθε συνάντηση που είχαμε κατέληγε σε ρομποτική, ημιαγωγούς, μπαταρίες νέας γενιάς, τεχνολογίες που θα καθορίσουν την οικονομία, γενικά καθορίζουν την οικονομία των επόμενων δεκαετιών. Είχα την αίσθηση λοιπόν ότι πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανία και όλος ο κρατικός σχεδιασμός κινούνται προς ένα κοινό στόχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα λειτουργούν τέλεια, έτσι, θα το πούμε αυτό, γιατί μπορεί, θα σας πω και κάποια πράγματα τα οποία
0: τα είδες
1: δεν
0: και
1: περίμενα.
0: Τα... Ναι, ναι.
1: Δεν περίμενα ότι θα είναι έτσι. Αυτό που υπάρχει εκεί και δεν υπάρχει εδώ, και ενώ την ευρωπαϊκή οικογένεια μέσα και η Ελλάδα, είναι ότι υπάρχει σαφές σχέδιο για το που θέλουν να βρίσκονται σε 10 ή 20 χρόνια. Το ξέρουν. Το έχουν σχεδιάσει, το βλέπουν μπροστά τους. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό όταν μιλάνε γι' αυτό. Είναι σαν να το ζουν οι ίδιοι το μέλλον πραγματικά. Τώρα, πήγαμε και στη Γιουχάν, εκτός από το Πεκίνο. Έχεις κάποιο ερώτημα, γιατί σε πήρα...
0: Έχω ερωτήματα να τα πω, γιατί ήθελα να σε διακόψω. Είναι συγκλονιστικό ότι μου λες ότι σχεδιάζουν το μέλλον, έχουν στρατηγικό σχεδιασμό 10 ετών μπροστά και δεν είναι ότι το σχεδιάζουν απλώς, το υλοποιούν και είναι σαν να το έχουν επιτύχει. Αυτός
1: ακριβώς
0: είναι ένας βαθμός επιτυχίας που δεν ξέρω αν στην αργή Ευρώπη μπορεί ποτέ αυτό το θαύμα να συντελεστεί και στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.
1: Η απάντηση, ναι, θα σου πω τώρα, χαριταλογώντας θα το πω έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, η απάντηση που έδιναν κάποιοι Ευρωπαίοι ότι μιλάμε πώς γίνεται αυτό εκεί στην Κίνα και δεν γίνεται στην Ευρώπη, είναι ότι το πρόβλημα της Ευρώπης είναι η δημοκρατία.
0: Το έχω ξανακούσει αυτό. Το έχω ξανακούσει, ναι, για την Κίνα αυτό. Ότι αυτά τα άλματα με ένα συγκεκριμένο
1: έτσι,
0: τέτοιο
1: έτσι
0: πολίτευμα
1: απάντηση,
0: θα τα κατάφερνε.
1: Μια άμεση απάντηση στο θέμα του ότι είναι διαφορετικά. Τώρα υπάρχουν όμως και πράγματα τα οποία, αυτό το είπαμε χαριτολογώντας, έτσι, και το τονίζω. Αλλά η εικόνα δεν είναι μόνο... Δεν ξέρω την ερώτησή σου που ήθελες, γιατί...
0: Η ερώτησή μου είναι κατά πόσο η Κίνα χρειάζεται την Ευρώπη. Το ότι η Ευρώπη χρειάζεται την Κίνα το θεωρούμε, ας πούμε, ad hoc δεδομένο. Εμάς μας χρειάζονται ή μας έχουν ξεπεράσει? Εννοώ σαν Ευρώπη και όχι μόνο σαν Ελλάδα.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Μας χρειάζονται τώρα. Το θέμα είναι να μας χρειάζονται για πάντα, να το πω έτσι. Προσέξτε τώρα που έχουμε περιέλθει και σαν Ευρώπη και σαν κόσμος. Η Αμερική, ο Τραμπ, γύρισε την πλάτη στην Κίνα με τους δασμούς, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούν πλέον οι Κινέζοι να εξάγουν όσα εξήγαν στο παρελθόν. Και όταν πάνε να εξάγουν είναι πάρα πολύ ακριβά. Η Κίνα κατέρευσε όσον αφορά στο κομμάτι των real estates, των ακινήτων, με τη φούσκα που έγινε, και πολλοί Κινέζοι έχουν καταχρεωθεί και δεν έχουν την οικονομική δύναμη να αγοράσουν τα ίδια τα προϊόντα τα κινέζικα. Παρόλο που 400 εκατομμύρια Κινέζοι ανήκουν στη μεσαία τάξη, έτσι να το πούμε αυτό, είναι μεγάλο κατόπτωμα για μια χώρα ενός δισεκατομμυρίου, 400 εκατομμυρίου. Τα 400 εκατομμύρια ανήκουν πλέον στη μεσαία τάξη. Σημαντικό επίτευγμα. Τώρα λοιπόν, το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού δεν έχει τα χρήματα να αγοράσει τα ποιοτικά πλέον προϊόντα που κατασκευάζονται στην Κίνα. Το τονίζω, τα ποιοτικά. Γιατί είναι φάμηλα των Ευρωπαϊκών.
0: Διότι παλαιότερα υπήρχε και αυτή η προκατάληψη. Ότι
1: ήταν κινέζικο, ήταν
0: χαραγμένο. Ναι, το είχαμε και σαν φράση, ας πούμε. Ναι, ότι είναι με ευτελές υλικά.
1: Δεν έχει καμία θέση πλέον αυτό.
0: Ναι.
1: είναι εφάμιλα και καλύτερα πολλών ευρωπαϊκών και μάλλον και των καλύτερων βιομηχανιών των ευρωπαϊκών τα κινέζικα αυτή τη στιγμή. Τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και στην ποιότητα. Τι γίνεται τώρα? Mm-hmm. Έχει συσσωρευτεί ένα υπερπλεώνασμα
0: προϊόντων.
1: Ναι. Προϊόντων. Mm-hmm. Το οποίο δεν μπορεί να πάει στην Αμερική, διότι η Αμερική, έχει πει ο κύριος Τραμπ, δεν μπορείτε πλέον να εξάγεται με τον τρόπο που εξήγατε.
0: Ναι.
1: Η Κίνα δεν μπορεί να τα απορροφήσει, ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχει τα χρήματα να τα αγοράσει ο πλανήτης και η Ευρώπη είναι η μόνη που μπορεί. Αν έρθουν όμως όλα αυτά τα προϊόντα τα κινέζικα σε εμάς,
0: τι θα γίνει με την παραγωγή της Ευρώπης?
1: Καταραίει, επαναλαμβάνω, σχεδόν 50.000 θέσεις που ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω, χάνονται κάθε μήνα στη Γερμανία. Φανταστείτε να έρθουν όλα αυτά τα ποιοτικά πιο φθηνά από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προϊόντα από την Κίνα, mm-hmm. να κατακλείσουν την αγορά με δύο όμως παραμέτρους. Το ένα θα είναι καλό για τον καταναλωτή, δηλαδή ο Έλληνας που ήδη ξεκίνησε και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όχι, λογικό. Οι άνθρωποι όταν έχουν κάποια χρήματα και σου λέω ότι είναι καλό και ποιοτικό, θα τα αγοράσω. Παίρνουμε λοιπόν στη φάση της διαδικασίας να αγοράζουμε κινέζικα προϊόντα γιατί είναι πιο φτηνά. Mm-hmm. Σε αυτό ευνοείται ο καταναλωτή, σωστά?
0: Ναι.
1: Όμως,
0: πρόσκαιρα όμως.
1: Ακριβώς. Με το που θα έρθουν κι άλλα κι άλλα, θα αρχίσουν οι βιομηχανίες οι δικές μας να καταραίουν η μία πίσω από την άλλη. Άρα σημαίνει ότι μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα έχουμε κατακλειστεί από αυτό το υπερπλεώνασμα, αν δεν πάρουμε μέτρα εννοώ, το οποίο θα μας φέρει στην αρχή μια έτσι αίσθηση του ότι αγοράζω και ποιοτικά και φτηνά. Δεν θα έχουμε σε λίγα χρόνια όμως χρήματα εξαιτίας της κατάρρευσης της βιομηχανίας και της απώλειας των εργασιών, λεφτά να αγοράσουμε και τα υπόλοιπα προϊόντα.
0: Άρα ποια είναι η χρυσή τομή εδώ τώρα, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συμπορευτούμε σε αυτό τον ενδιάμεσο
1: αυτό
0: κύκλο.
1: Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Τώρα, πήγαμε εκεί, βρήκαμε ένα πολύ έτσι θετικό, να σας το πω, περιβάλλον. Είπαμε τα προβλήματα της Ευρώπης, είπαμε ότι δεν μπορούμε σαν Ευρώπη

0: πληρώνει το κράτος, δίνει λεφτά στο κράτος να την κρατήσει ζωντανή μόνο και μόνο ανταγωνιστικά. Οπότε λέμε, μας συγχωρείτε, ναι όλα καλά, δεν έχουμε εμείς καμία διάθεση να στοχοποιηθεί η Κίνα ως μια χώρα η οποία προκαλεί προβλήματα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε και εμείς τα μέτρα μας για να σώσουμε ό,τι σώζεται πλέον από την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και εκεί υπάρχει αυτό το τσίνισμα, το οποίο λένε ότι αν το κάνετε αυτό, το πλεόνασμά μας δεν μπορούμε να το διοικητεύσουμε αλλού, θα έχουμε εμείς πρόβλημα. Και εμείς λέμε, μα και εμείς πρόβλημα έχουμε ήδη, και εδώ θα ξεκινήσει μια διαδικασία. Πήγαν όλα σε καλό κλίμα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η Ευρώπη πλέον θα πάρει μέτρα. Τα μέτρα που παίρνει η Ευρώπη, δεν ξέρω τι αντίμετρα θα υπάρχουν από την άλλη πλευρά. Οπότε περιμένουμε να δούμε κατά πόσο, αν και καλό το κλίμα, θα βρεθούμε να πάρουμε μια μέση οδό. Εμείς πάντως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη έτσι. Αυτό είναι δεδομένο, και όχι γιατί θεωρούμε την Κίνα κακό παίκτη, έτσι, για να μην γκρινιάζουμε. Έτσι κάνει η Κίνα. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Αν δεν προσαρμοστούμε, θα έχουμε προβλήματα τεράστια στο μέλλον, μη αναστρέψιμα, και αυτό προσπαθούμε τώρα με αυτή την πρώτη συνάντηση να γεφυρώσουμε το ένα χάσμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα. Γιατί? Να τονίσω και για τους Έλληνες, διότι
1: έχω να βάλω και ένα ερώτημα. Γιατί εγώ καταλαβαίνω από αυτά που μου λες ότι ήταν μια ωραία ανιχνευτική επίσκεψη. Μετά από 8 χρόνια, ξανά ευρωπαϊκή επίσκεψη, ενημερωθήκατε. Ξεκίνησε ένας διάλογος που ενδέχεται να καταλήξει σε συμφωνία από τη μία, αλλά και στην Ευρώπη, στην οριοθέτηση ζητημάτων που αφορούν στις εμπορικές συνελλαγές με την Κίνα.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Θα ήταν όψιμο εγώ να πω τώρα, ας πούμε, ως συμπέρασμα ότι έρχεται, ας πούμε, κόφτης από την Ευρώπη σε προϊόντα από την Κίνα.
0: Ακριβώς.
1: Α, ακριβώς.
0: Ακριβώς. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία πλέον που ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και μπαίνουμε σε μια δύσκολη φάση, γιατί αν το κάνουμε, υπάρχει η άλλη πλευρά που λέει ότι μην περιμένετε ότι θα αντιδράσουμε, θα υπάρξει άμεση απάντηση. Οπότε πολλά προϊόντα, τα οποία είναι ευρωπαϊκά και ελληνικά, μπορεί να τα βρουν δύσκολα.
1: Στην Κίνα.
0: Πρώτες ύλες
1: που έρχονται
0: αγορά
1: από την Κίνα για να κατασκευαστούν προϊόντα στην Ευρώπη αντίστοιχα.
0: Ακριβώς. Και πώς αφορά τώρα όλο αυτό εμάς? Αφορούν το νέο μηχανικό που τελειώνει το Πολυτεχνείο. Αφορούν το νέο επιστήμονα που σκέφτεται αν θα μείνει στην Ελλάδα ή θα φύγει στο εξωτερικό. Αφορούν τις ελληνικές επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται διεθνώς. Ναυτιλία. Η Κίνα αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Ευρώπης, έτσι όπως το είπαμε. Έχουμε τον Πειραιά, το λιμάνι, τις μεταφορές, τα logistics, τις εφοδιαστικές αλυσίδες που θα επηρεαστούν. Οι ελληνικές εξαγωγές, όπως είπαμε. Θα έχουμε επενδύσεις αν προχωρήσει η Κίνα σε αντίπεινα. Επενδύσεις που μπορεί να μην έρθουν πλέον στην Ευρώπη.
1: Θα έχουμε και Κινέζους ήδη στα λιμάνια μας.
0: Το λιμάνι θέλω του Πειραιά. Ακριβώς. Και έχουμε ακόμα, αφορούν και τον αγρότη.
1: Βέβαια.
0: Στη Θεσσαλία, Μακεδονία, στην Κρήτη. Γιατί οι εμπορικές σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομικών χωρών του πλανήτη επηρεάζουν τις αγορές, τις τιμές και τις εξαγωγές. Οπότε, μία κίνηση της θυμάσαι που λέγαμε ότι αν η Αμερική φτερνιστεί, πάθει γρήπη, αρρωσταίνει όλος ο πλανήτης. Λοιπόν,
1: άμα πάθει γρήπη η Κίνα, τι θα γίνει τώρα?
0: Τώρα πάει προς τα εκεί. Τώρα λίγο να αρρωστήσει η Κίνα ή λίγο να αποφασίσει να κάνει τσιριμονιές, όπως λέμε στην γλώσσα μας, ταράζεται όλος ο πλανήτης.
1: Υπάρχει και ένα παράθυρο ελπίδας ότι ενδέχεται, ας πούμε, γιατί τώρα πήγαμε στα άκρα με την έννοια ότι είπε η Κίνα, είπε η Ευρώπη, θα πρέπει να πάρθουν μέτρα. Να υπάρχει μια σύγκληση, αφέθηκε ένα τέτοιο τύπου παράθυρο στη διάρκεια αυτών των πρώτων...
0: Ορίθηκε να το πω έτσι, δηλαδή υπήρξε αυτό, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια πρώτη συνάντηση, μια πρώτη προσέγγιση, κατανόηση των προβλημάτων. Δεν είπαν η Κίνα ή όχι ότι δεν μπορούμε κτλ. Είναι πάρα πολύ στο διάλογο, δηλαδή είναι του διαλόγου, είναι του πώς να το φέρουμε καλύτερα και για τις δύο πλευρές.
1: Δεν ήταν δεικτικοί αλλά... δηλαδή και πήγαν κατευθείαν ότι είμαστε παίκτες.
0: Δεν είχαμε τέτοιο κλίμα.
1: Και δεν το συζητάμε. Ναι.
0: Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα, γιατί τα πράγματα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε συνηθίσει η ανθρωπότητα να τρέχουν τόσο γρήγορα. Μέσα σε λίγες ώρες πλέον μπορούν να υπαρθούν αποφάσεις οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο για γενιές ολόκληρες.

0: Και εδώ θα πρέπει να είμαστε και ψύχρεμοι και σοβαροί γενικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Οικογένεια, φυσικά και η Ελλάδα μέσα, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα πρόκληση, την πολύ πολύ σημαντική.
1: Είναι από τις πιο σημαντικές ειδήσεις που κατά καιρούς έχουμε συζητήσει, θεωρώ, μαζί, Σάκη Αρναουτογλού, και νομίζω ότι και η Ελλάδα πρέπει να αφυπνιστεί. Είναι μια πολυσύνθετη συζήτηση, πολιτική, εμπορική, οικονομική, διότι εδώ θα πρέπει να αναλυθούν και ζητήματα ως προς τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απορρέουν με τη σύγκληση ή την απόκληση με τον γίγαντα που ξύπνησε, και εννοώ την Κίνα. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη, γιατί η Ευρώπη δεν έχει αυτούς τους ταχύτατους ρυθμούς που περιέγραψες λίγο πριν.
0: Εγώ θα έρθω λίγο, θα διαφωνήσω μαζί σας. Ναι. Γιατί φανταστείτε να μην υπήρχε η Ευρώπη αυτήν ακριβώς τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή θα ήμασταν έρμεα, βορρά στο καθενός της ορέξης, δύο υπερδυνάμεις. Η μία από τα δυτικά, η άλλη από τα ανατολικά, θα μας κομμάτιαζαν στην κυριολεξία σαν Ευρώπη, γιατί δεν θα είχαμε σε καμία περίπτωση, παρόλο που φαίνεται ότι είμαστε αργοί σε αποφάσεις, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει ξυπνήσει, και ένα καλό συσταγωγικά που έκανε ο κύριος Τραμπ είναι να επισπεύσει όλη αυτή τη διαδικασία, δεν θα έλεγα όμως ποδιοποίησης, αλλά κατανόησης το ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι μία γροθιά, είτε αυτός λέγεται βοράς, είτε κέντρο, είτε νότος. Να πούμε όμως και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα περίμενα.
1: Όπως?
0: Δεν είναι μόνο ουρανοξύστες και τεχνολογία η Κίνα. Θα σας πω κάτι το οποίο και εμένα με εξέπληξε. Η γύρανση του πληθυσμού είναι τεράστια στην Κίνα, όσο και να το πιστεύει κανείς. Κάθε χρόνο, επίσης, 12 εκατομμύρια νέοι Κινέζοι ολοκληρώνουν το πανεπιστήμιο, αλλά μόνο οι μισοί βρίσκουν δουλειά. Οι άλλοι μισοί είναι στην ανεργία. Ψάχνονται. Δηλαδή βλέπουμε και να δούμε και την άλλη όψη της Κίνας.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε δει, λοιπόν, προβλήματα που εντοπίζει και η Ευρώπη. Το δημογραφικό, τη γύρανση του πληθυσμού, πίεση στα ασφαλιστικά συστήματα, και υπάρχει και εκεί ανάγκη δημιουργίας καλών θέσεων εργασίας για τους νέους. Δηλαδή είναι όλα ρόδινα, τα άφησα προς το τέλος εδώ για να κάνουμε μια σύγκριση. Είναι σε όλη τη διάρκεια της αποστολής, εντύπωση μου έκανε η ευγένεια, η διακριτικότητα, η προθυμία. Η εικόνα που κράτησα ήταν ότι οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα ευγενικοί, εργατικοί και πάρα πολύ φιλικοί στους επισκέπτες. Τώρα, και οι πόλεις τους, να πούμε και αυτό που μου έκανε επίσης εντύπωση, δημιουργούν μια εντυπωσιακή αντίθεση. Έχουμε δει φωτογραφίες από την Κίνα το βράδυ,
1: ναι,
0: που μοιάζουν ότι ανήκουν ήδη στο 2800, λέω εγώ τώρα, στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Ποτισμένοι ουρανοξύστες, φουτουριστικές προσώψεις, ψηφιακές οθόνες παντού. Την ημέρα όμως, αυτό είναι ωραία τη νύχτα, ωραία, ενώ δημιουργείς
1: εντυπωσιακό.
0: Με το που θα ξυπνήσεις, βλέπεις μια απέραντη, πραγματικά το τονίζω και δεν υπερβάλλω, απέραντη, από πέρα ως πέρα θάλασσα, από οικιστικούς πύργους, σε στήλη εργατικών κατοικιών, 20 όροφα, 30 όροφα, μέχρι σε όλο τον ορίζοντα. Εντυπωσιακή βέβαια προς το μέγεθος και την κλίμακα, αλλά συχνά τόσο όμοιη, που με έκανε να ρωτιέμαι αν η ταχύτητα αυτής της ανάπτυξης αφήνει πάντα έτσι χώρο στην ταυτότητα και στο χαρακτήρα μιας πόλης, η οποία κατ' εμέ έχει αλλοιωθεί. Δεν βλέπεις την Κίνα πλέον.
1: Αυτό που...
0: νομίζω ότι...
1: Ναι.
0: Ναι, την Κίνα που είναι ένας φοβερός πολιτισμός, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Είναι... Εμείς και η Κίνα είμαστε από τους πιο αρχαίους πολιτισμούς που έχουμε αφήσει αποτύπωμα σε όλη την ανθρωπότητα. Έχω την αίσθηση ότι η Κίνα προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε μια ιστορία χιλιάδων ετών και ένα μέλλον που έρχεται με καταιγιστική ταχύτητα, δίνοντας προβάδισμα σε τύπου «I want to be like USA», αλλά όχι ακριβώς.
1: Ναι, γιατί τους κρατάει ο πολιτισμός και δεν μπορεί να τους αφομοιώσει πλήρως η εξέλιξη. Αλλά ωστόσο είναι αυτή διακριτή, έτσι όπως την περιγράφεις. Μου κάνεις καταπληκτική περιγραφή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί χρειάζεται και η κριτική ματιά ενός ανθρώπου. Και
0: αυτή είναι δικιά μου, έτσι πως το είδα εγώ, πως το βίωσα, και οι υπόλοιποι συνάδελφοι του πάνω κάτω συμφωνήσαμε δηλαδή σε όλα, και μάλιστα έκανα και την ερώτηση πάνω σε αυτό, σε ένα γεύμα που είχαμε, λέω, οι σχεδιαστές όλης αυτής της φοβερής αλλαγής στην Κίνα, γιατί κακά τα ψέματα, 1,5 δισεκατομμύριο άτομα αυτή τη στιγμή, φανταστείτε τώρα η Κίνα να έμενε φτωχή και 1,5 δισεκατομμύριο άτομα να θέλαν να κινηθούν προς την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έχει γίνει επίτευγμα στην Κίνα
1: ότι κράτησε, βέβαια.
0: Κράτησε και ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πλούτος, οι άνθρωποι ζουν πολύ πολύ καλά σε σχέση με το παρελθόν. Φυσικά υπάρχουν και περιοχές όπως παντού, οι οποίες είναι ακόμα σε ανάπτυξη. Αλλά είδαμε μια Κίνα η οποία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τον δυτικό τρόπο ζωής, να το πω αυτό, έτσι σε γενικές γραμμές. Αλλά ναι, είναι πράγματα τα οποία αυτό η ταυτότητα της Κίνας που περίμενα να τη δω πολύ πιο δυνατά δεν έχουν καταφέρει να συνδυάσουν αυτό το κινέζικο, το οποίο για μένα είναι καταπληκτικό, αυτή η λεπτομέρεια των Κινέζων, αυτά ότι όλο αυτή η αρχιτεκτονική τους δεν έχει συνδυαστεί για μένα σωστά, παρόλο που θα μπορούσε να έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά.
1: Ναι. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για αυτό το πράγμα και για την οπτική μιας ευρωπαϊκής αποστολής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια χώρα που, όπως από όλους περιγράφεται, τρέχει με ταχύτητα φωτός στην ανάπτυξη και στο σχεδιασμό, με τον κίνδυνο βεβαίως να απολέσει την εθνική της ταυτότητα και την πολιτιστική της ταυτότητα και να χηματοποιηθεί με τη Δύση, προσπαθώντας να μιμηθεί τα βήματά της, αλλά και πολλά αποσιοποιητικά. Ναι. Η Ευρώπη, η Ελλάδα είναι τώρα το ζητούμενο, μπροστά πάλι από πολύ σημαντικές εξελίξεις. Τελευταίο ερώτημα και σας αποδεσμεύω. Πότε θα αναμένουμε σχετικές αποφάσεις από την πλευρά της Ευρώπης? Έχει μπει ήδη, ας πούμε, στη διαδικασία της συζήτησης, γιατί αυτά θέλουν και θαραλές αποφάσεις.
0: Όχι απλά έχει μπει, οι αποφάσεις θα τις ακούσουμε στο άμεσο, δηλαδή στις επόμενες μέρες, αν όχι εβδομάδες. Βεβαίως, γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Φανταστείτε τώρα λοιπόν, πάλι το 64η φορά, 50.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία να κάνονται κάθε μήνα και να τα αφήσουμε αυτό έτσι. Δεν υπάρχει περιθώριο. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε μέτρα χθες. Οπότε θα ακούσουμε σημαντικές εξελίξεις. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει μια κοινή συνιστόσα, ώστε και οι δύο πλευρές να έχουν το καλύτερο που μπορεί να έχουν για το μέλλον, αλλά η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι σε καμία των περιπτώσεων. Δεν γίνεται.
1: Τι δείχτη θα απλώσει τώρα κάτω από τη Γερμανία, δηλαδή, με 50.000 κόσμο να χάνουν τη δουλειά τους κάθε μήνα?
0: Αυτό είναι που θέλουμε να δούμε, αν θα το κάνουμε πανευρωπαϊκά. Βλέπουμε και την προσπάθεια νέων αγορών. Η Μαρκοσούρ, για παράδειγμα, από το ΠΑΣΟΚ, δεν την ψηφίσαμε. Είναι μια προσπάθεια ακριβώς χωρών σαν τη Γερμανία, σαν τη Γαλλία, σε εξαγωγικές αυτές δυνάμεις, να βρούνε τρόπο να διοχετεύσουν τα προϊόντα όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Και πάλι επίσης αγορές όπως η Ινδία, προσπάθειες ώστε να πιάσουν, που είναι πολύ σημαντικές πάντα, για να μην παρεξηγηθώ. Και η Μερκοσούρ είναι σημαντική και η πιθανή συμφωνία με την Ινδία θα είναι πολύ σημαντική, αλλά βλέπουμε ότι γίνεται πολλές φορές το πόδι με κάθε κόστος, και γι' αυτό λέγαμε και εμείς στο ΠΑΣΟΚ ότι και την ψηφίσαμε, καταψηφίσαμε την Μερκοσούρ, για το λόγο του ότι επειδή γίνεται πολύ γρήγορα, ομάδες πληθυσμιακές όπως αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλληλείς, θα την πατούσαν πάρα πολύ και δεν το θέλαμε.
1: Θερμά ευχαριστώ για όλη αυτή την συζήτηση, την οποία εγώ θεωρώ σημαντική, και είναι σημαντικό να διαχέονται αυτές οι πληροφορίες στον ίδιο τον κόσμο και με τον τρόπο που ακριβώς το περιέγραψες, αγαπητέ. Συγγνώμη
0: εγώ
1: για το
0: ελληνικό. Αν μου επιτρέπετε, για μένα η Κίνα, αυτή είναι προσωπική μου ταπεινή άποψη, πρέπει να μπει στην καθημερινή ειδησιογραφία με τρόπο που να καταλάβουν οι πολίτες, οι Έλληνες, και όχι μόνο βέβαια, αλλά σε εμάς τώρα αναφέρομαι, ακριβώς τι αντίκτυπο έχει κάθε ανάσα που παίρνει η Κίνα. Κάθε κίνησή της, κάθε απόφασή της, έχει άμεσο αντίκτυπο σε εμάς.
1: Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Θερμά ευχαριστώ.
0: Έτσι, και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
3: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Είσαι ηττήλας όμως, δηλαδή ναι, θα στο δώσω αυτό, το έχεις πάρει, το κέρδισες με το, τα λατρεύεις αυτά. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι τώρα σε βολεύει κιόλας, γιατί έχουν κάνει επιστροφή όλες αυτές τις φοβερές επιτυχίες που μας μεγάλωσαν, Pet Shop Boys τώρα εδώ και πάει λέγοντας, αλλά πειραγμένες στο σήμερα, πιο, εμένα μου αρέσουν πιο καλά τώρα. Γιατί ήταν αργά όταν έπαιζαν, δεν είχαν αυτή την ένταση την οποία βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητα και τη βγάζουμε και στη μουσική. Εδώ είμαστε, 46 λεπτά μετά τις 9, πάμε για το τελευταίο 15 λεπτό μιας μέρας που ξεκίνησε ραδιοφωνικά τουλάχιστον εδώ στο Κρήτα 102,3 στις 8, συζητώντας για διάφορα θέματα, προσπαθώντας να πιάσουμε και τον παλμό των ειδήσεων. Πάμε λίγο να δούμε ποια είναι εκείνα τα βασικά ζητήματα που σήμερα απασχολούν την επικαιρότητα. Και πιστέψτε με, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε πανελλήνιο επίπεδο κυριαρχεί η είδηση μιας ακόμα γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, μιας γυναίκας που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν τα δύο τους παιδιά. Και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, κοιμόταν τα δύο τους παιδιά? Είχαν ναρκωθεί από τον πατέρα τους με ηρεμιστικά χάπια τα δύο τους παιδιά? Τα παιδιά ως άμυνα λένε ότι τίποτα δεν άκουσαν, τίποτα δεν είδαν, γιατί αυτό είναι μια σύνηθες στάση που υιοθετούν ανήλικα μπροστά στην επαναλαμβανόμενη ή ομοί σκληρή βία που μπορεί να βιώσουν. Αυτά είναι ερωτήματα που θα απαντηθούν στην πορεία των επόμενων ημερών. Ο δολοφόνος της Βασιλικής, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος κατηγορείται για το θάνατό της, σύμφωνα με τα νεότερα, αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή. Οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Αναμένεται να δούμε τι θα πει και εκείνος στην απολογία του. Προδικάζεται, τσικάζεται ότι ο ίδιος θα μείνει στο αφήγημα ότι δεν ήταν αυτός που επιτέθηκε, αλλά ότι ξύπνησε, λέει, και είδε την γυναίκα του πάνω από το κεφάλι του με ένα μαχαίρι να προσπαθεί να τον σκοτώσει. Εκείνος αμύθηκε και μετά την κατακριούργησε, γιατί τα χτυπήματα που δέχτηκε η 39χρονη Βασιλική δεν είναι χτυπήματα άμυνας, αλλά χτυπήματα τα οποία δείχνουν ότι δέχτηκε μια σκληρή και βία επίθεση. Είναι ένα θέμα που έχουμε μάθει και αυτό να το προσπερνάμε πάρα πολύ γρήγορα. Μένουμε για λίγο στις λεπτομέρειες, αν ήταν εκεί τα παιδιά, αν άκουσαν τα παιδιά. Ακούμε και όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν έτσι στην τοπική κοινωνία, τις δηλώσεις που κάνουν, τη ζήλευε, δεν τη ζήλευε, πέσανε από τα σύννεφα, δεν πέσανε από τα σύννεφα. Είναι πολύ πιο βαθύ το θέμα αυτό. Και επειδή βλέπω ότι απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο, έχω την αίσθηση ότι είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να το προσπεράσουμε περισσότερο και άλλο. Με την έννοια τι μας νοιάζει εμάς τώρα, εντάξει, αυτοί είχαν τα δικά τους προβλήματα. Είναι πολύ πιο βαθύ για το τι μηνύματα εκπέμπουμε. Και το λέω αυτό και στο επίπεδο της ευθύνης που έχει η ίδια η δημοσιογραφία, η οποία βεβαίως σε πάρα πολλές περιπτώσεις και ειδικά στα μέσα των Αθηνών χάνει τελείως την μπάλα. Δηλαδή μπαίνει σε τέτοιες λεπτομέρειες, παραποιεί τόσο πολύ την ίδια την είδηση, την καθοδηγεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι φοβερός, την αλλοιώνει, έτσι ώστε πολλοί να δικαιολογήσουν τη βία. Ήταν μια γυναίκα που είχε διαλέξει να κάνει τη ζωή της, έτσι έβγαινε. Ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος, νομίζουμε ότι αυτή τον προκάλεσε. Καλά το έκανε και το έπαθε. Είναι εύκολα συμπεράσματα που βγαίνουν έτσι για την ανάγκη των τηλεοπτικών μεταδόσεων και των ζωντανών συνδέσεων. Πολύ όμως επικίνδυνα για τα μηνύματα που περνούν στην κοινωνία και πώς άνθρωποι οικειοποιούνται τη βία και κανονικοποιούν τη βία σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Το κυριότερο όμως είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν δίκτυα ασφαλείας για αυτές τις γυναίκες, πολύ πιο ουσιαστικά, ακόμα πιο ουσιαστικά, ακόμα πιο δυνατά, ακόμα πιο παρεμβατικά, για να μπορούν και εκείνες να ξέρουν ότι αν κάτι τέτοιο αντιμετωπίζουν, είναι καλός ο εθελοντισμός, είναι καλά τα σωματεία για τις κακοποιημένες γυναίκες, είναι απαραίτητα και αλίμονο. Κανείς δεν λέει ότι η αποστολή τους δεν είναι πολύ σήμαντη. Αλλά πού είναι η πολιτεία σε όλο αυτό? Μπήκε ένα κόκκινο κουμπί. Αυτή η γυναίκα είχε πάρει κόκκινο κουμπί? Όχι. Red button, το κουμπί πανικού. Δεν το είχε πάρει. Αυτή η γυναίκα ήξερε να αναγνωρίσει τη βία?
μάθαμε στα παιδιά μας ή μαθαίνουμε έστω και τώρα πότε πρέπει να αντιδρούμε στη βία και τι είναι βία και μέχρι ποιο βαθμό μπορεί να φτάσει και τι μορφές έχει. Είναι βαθύ κοινωνικό ζήτημα. Σε αυτήν εδώ τη χώρα ακόμα και με τον όρο έχουμε ακόμα πρόβλημα. Δεν αποδεχόμαστε τον όρο γυναικοκτονία, λέμε είναι μια ακόμα δολοφονία. Δεν έχουμε συμφωνήσει πώς θα ονομάζουμε δηλαδή αυτούς τους θανάτους. Φανταστείτε πόσο πολύ πίσω είμαστε σε όλο αυτό. Πρέπει να πάμε γρήγορα. Και πρέπει να πάμε τόσο γρήγορα ώστε να μην ξαναπεριγράψουμε άλλη τέτοια πληροφορία, άλλη τέτοια είδηση που συνεχώς πολλαπλασιάζεται. Και επειδή είπα και λίγο πριν για άλλο θέμα μιλώντας για τον καρκίνο ότι η Ελλάδα έχει μια απέχθεια στην καταμέτρηση. Δεν κρατάει ποσοστά, δεν καταγράφει. Ψηφιοποιείται, έγινε αυτό το φοβερό θαύμα με τον gov.gr, γιατί είναι ένα θαύμα να μπορείς να βγάλεις ένα έγγραφο αντί να περιμένεις την ουρά και θυμάστε τι ταλαιπωρίες τρώγαμε. Όμως από την άλλη θα πρέπει τώρα να κάνει και άλλα γρήγορα βήματα. Μπορεί να έφυγε ο Πιερακάκης από εκεί, αλλά πρέπει να βρεθούν άλλα φωτισμένα μυαλά και να δώσουν την δυνατότητα να γίνουν πολύ πιο γρήγορα πράγματα που αφορούν και σε αυτό. Και να μετράει. Να μετράει, να ξέρουμε πόσες γυναίκες πέφτουν νεκρές από τα χέρια των ανδρών τους. Να δώσουν κοινωνικά προφίλ, να γίνουν στατιστικά, να έχουμε μελέτες για να μπορούμε να ερευνήσουμε και να μπορούμε να βρούμε και τα εργαλεία που μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Διότι συνήθως δεν πάμε έτσι. Πάμε στον αέρα, πάμε επιδερμικά. Σκότωσε άνδρας γυναίκα, βγάζω ένα καινούριο νόμο. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία και δεν είναι αυτό που φαίνεται να λειτουργεί. Φαίνεται ούτως ή άλλως ολοφάνερα ότι δεν λειτουργεί. Τώρα για να προλάβω να κοιτάξω και τις ειδήσεις σε τοπικό επίπεδο, κάνοντας μια γρήγορη βόλτα και από το creta1.gr και από όπου μπορείτε και να μας ακούτε και να μας παρακολουθείτε από όπου και αν είστε, δεν είναι υποχρεωτικό να συντονιστείτε μόνο στο 102,3. Έχουμε την συνέντευξη που χθες παραχώρησε ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου στην συνάδελφο τη Μαρία Ορφανάκη για τη λειτουργία του αεροδρομίου Ηρακλείου. Ο ίδιος μιλώντας χθες στη συχνότητα του 102,3 είπε ότι και φέτος είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι με πάρα πολλές προκλήσεις, με ένα αεροδρόμιο που λειτουργεί πάνω από τις αρχικές του δυνατότητες. Είπε ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα στην καθαριότητα, ότι υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός εργαζομένων, ωστόσο είναι πολλές φορές οι εικόνες οι οποίες έρχονται από το αεροδρόμιο και εκεί με υπερκυλισμένους κάδους και εκεί με μια εικόνα που δεν τιμά τον τόπο και που δεν είναι βεβαίως θετικότερη για κάποιον που μόλις φτάνει στον τόπο μας. Μίλησε για αποκαταστάσεις βλαβών και για υποδομές και για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον εξωτερικό χώρο. Θυμάστε τον κύριο Βλετάκη που μας έλεγε το πορτάκι της ντροπής. Αυτό κλείστηκε και λειτουργεί καλύτερα, άνοιξε ένας μεγαλύτερος χώρος. Είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα του αεροδρομίου Ηρακλείου, τα περισσότερα γνωστά και βεβαίως μια προσπάθεια λειτουργίας ενός χώρου που λειτουργεί πάνω από τις δυνατότητές του, βεβαίως, αλλά με ένα χρονικό προσδιορισμό μέχρι ότου πλέον ξεκινήσει τη λειτουργία του το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, όπου εκεί η μετάβαση των υπηρεσιών θα σημαίνει και μετάβαση σε μια νέα εποχή για τον τόπο, γενικότερα για την Κρήτη, τα επόμενα χρόνια. Αν είμαστε έτοιμοι, δεν είμαστε, όσο αυτό αφορά την διασύνδεση του αεροδρομίου με τις υπόλοιπες υποδομές, ωστόσο αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την τρέξουμε. Διαβάζω και μια είδηση που έρχεται από το Ρέθυμνο για μια υπόθεση μιας οικογένειας όπου χθες έφτασε στα δικαστήρια. Οι γονείς κατηγορούνται από την κόρη του ζευγαριού για βασανιστήριο εις βάρος των τριών αδερφών, η μία μάλιστα και άτομο με κινητικά προβλήματα, αμαία. Η κοπέλα έφυγε από τη ζωή όσο η μητέρα της ήταν προφυλακισμένη και η μεγάλη κόρη κατέθεσε με τηλεδιάσκεψη από την ελληνική πρεσβεία χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ζει πλέον. Η υπόθεση δικάζεται τώρα, όμως είχε καταγγελθεί, όπως καταλαβαίνετε, χρόνια πριν. Αυτό που συμβαίνει με την ελληνική δικαιοσύνη, ότι καταγγέλεις τώρα ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, αλλά αυτό δικάζεται μετά από 3, 4, 5, 6, 7, 8 χρόνια ή στην οριακή προθεσμία πριν αυτό παραγραφεί και ως αδίκημα. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Είναι ένα θέμα που έρχεται από το 2023,
πρόκειται για μια φρικαλαία υπόθεση συστηματικής κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας με θύματα δύο παιδιά από τους γονείς τους. Ακούστηκαν τέρατα χθες, μου λένε δικηγόροι από το Ρέθυμνο, σε αυτή την υπόθεση, μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Και το παιδί, η πλέον ενήλικη που περιέγραψε την κατάσταση ζώντας πλέον στο εξωτερικό, είπε χαρακτηριστικά: «Αν έφευγα, δεν πρόκειται να επιβίωνα». Ενώ έμεινε, όπως είπε, στο σπίτι, επειδή είχα σκοπό και γι' αυτό κρατήθηκα, ήθελα να προστατεύσω τις αδερφές μου και ειδικά τη Μαρία, που δεν είχε την δική της κρίση. Αυτά συμβαίνουν εδώ, ανάμεσά μας, θέλω να πω. Και το λέω επίτηδες, δεν θα φύγω έτσι, θα σας αποχαιρετήσω. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι αυτά δεν συμβαίνουν στον τόπο μας, δεν συμβαίνουν από συντοπίτες μας, είναι υποθέσεις που αφορούν άλλες εθνικότητες και μεταπέφτουμε από τα σύννεφα. Συμβαίνουν και εξακολουθούν να συμβαίνουν. Και αυτό είναι μια άλλη επίσης πολύ σημαντική συζήτηση για την ευθύνη που έχουμε και όλοι εμείς, γιατί προφανώς και εκεί ήξεραν όσοι ήταν κοντά, αλλά ποτέ δεν μίλησαν. Έπρεπε να πεθάνει ένα παιδί βασανισμένο για να φτάσει αυτή η υπόθεση στη δικαιοσύνη όπως και έφτασε. Πολύ κουβέντα αυτή την ώρα και για τις δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνετε, τα είχαμε πει και από την χθεσινή ημέρα, από την Τρίτη, ότι μπήκαμε σε μια εβδομάδα δημοσκοπήσεων, διότι ολοκληρώθηκαν οι πρώτες παρουσιάσεις των κομμάτων που αναμέναμε, και της Καρισιανού και του Τσίπρα. Παίζεται να δούμε αν θα έρθει και η Τρίτη που αφορά στο Σαμαρά. Οπότε πεδίο δόξης λαμπρών για τις δημοσκοπήσεις και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ποιος είναι πρώτος. Φαίνεται, και αυτό δεν αμφισβητείται, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στις δημοσκοπήσεις με ένα διπλάσιο προβάδισμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον δεύτερο. Το θέμα είναι τώρα ποιος θα είναι ο δεύτερος. Θα είναι τελικά ο Αλέξης Τσίπρας, θα είναι το Πασόκ, ποια θα είναι η θέση της Μαρίας Καρισιανού. Αυτή την ώρα η αποτύπωση, η φωτογραφική της στιγμής, δείχνει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, ακολούθως τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του κόμμα του Ελλάς, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο την δημιουργία κόμματος της Μαρίας Καρισιανού, και από εκεί και πέρα ακολουθούν οι υπόλοιποι όσοι επιβιώσουν και όσοι αντέξουν. Χθες είχαμε και το κλείσιμο μιας σελίδας που αφορούσε τη Νέα Αριστερά. Αναμένεται να δούμε και τι θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε μπροστά από πολύ σοβαρές πολιτικές εξελίξεις και πολλοί λένε ότι το σενάριο των προώρων εκλογών του Σεπτέμβρη δεν έχει εγκαταληφθεί, να ανακοινωθούν και να πάμε σε εκλογές Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, δεν έχει εγκαταληφθεί και από το Μέγαρο Μαξίμου, το μελετά ο Πρωθυπουργός, αλλά ωστόσο έως τώρα κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πού θα καταλήξει. Εγώ ξέρω ότι είναι η ώρα να φύγω, ξέρω ότι είναι η ώρα να έρθει η Ελένη Μακράκη για να σας εκφωνήσει το πρώτο δελτίο της ημέρας. Ακολουθούν οι συνάδελφοι οι οποίοι παίρνουν τη σκυτάλη αύριο στις 8 και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σήμερα αναμένεται η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της πολύκροτης υπόθεσης του εμπρισμού των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου που είχε προκαλέσει μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα στην καθαριότητα της περιοχής. Χωρίς τέλος, οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, 182 άτομα εντοπίστηκαν σε παραλία του Δήμου Γόρτινας. 2 άτομα συνελήφθησαν στην Ιερά Πέτρα για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών μετά από αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στον εντοπισμό ταχυδρομικού δέματος με περίπου 240 γραμμάρια κάναβης. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕ και ΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. 13 άτομα συνελήφθησαν. Αναστολή πτήσεων και τραυματισμούς ανακοίνωσε το Κουβέιτ λόγω ιρανικής επίθεσης με μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους που έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά του νησιού από τις μεσημβρινές μέχρι τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
13: Κλιν, κλιν.
14: Τι είναι αυτό?
12: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι εδώ στο Κρέτα One στους 102,3. Έτσι, μ' αρέσει το σήμα γιατί μου δίνει ρυθμό ο Αντώνης, ευχαριστώ. Όπως καταλαβαίνετε, στη ρύθμιση του ήχου είναι και σήμερα ο Αντώνης Τσαπίνος. Την εικόνα μας, για όσους μας παρακολουθείτε μέσω βίντεο live streaming, φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης, ο οποίος είναι πολύ χαμογελαστός, οφείλω να πω σήμερα. Μπράβο, Μανώλη. Και βεβαίως στο μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3 βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης. Βρισκόμαστε στο μέσο της εβδομάδας, φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου και είναι μόλις 10 λεπτά μετά τις 10 το πρωί και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Σε μια μέρα ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς σήμερα διαγωνίζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων σε 3 μαθήματα. Και ειδικότερα σε μαθήματα κατεύθυνσης, στα αρχαία, στα μαθηματικά και στη βιολογία. Σίγουρα τα παιδιά δεν μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ευχόμαστε όμως και σε αυτά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς καλή επιτυχία και βεβαίως να μην αγχώνονται, όλα θα πάνε όπως πρέπει να πάνε. Να πω φίλες και φίλοι σε αυτό το σημείο ότι το kretaone.gr, το Kreta One 102,3 και τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ολοκλήρωση σας ενημερώνουν λεπτό προς λεπτό για τα θέματα, το πρώτο σχόλιο για το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων και βεβαίως τις απαντήσεις πρώτη πανελλαδικά όπως κάναμε και την πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα έχουμε τον πρώτο σχολιασμό για τα μαθηματικά, τα αρχαία βεβαίως και τη βιολογία, ενώ μέχρι και τις 11.30 θα μπορείτε μέσα από το kretaone.gr και την ειδική θεματική ενότητα που έχουμε δημιουργήσει μαζί με το φροντιστήριο ολοκλήρωση να δείτε αναλυτικά όλες τις λύσεις, όλες τις απαντήσεις των θεμάτων. Με ενημερώνει τώρα ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι έχουμε τα θέματα στα μαθηματικά. Δεν ξέρουμε ακριβώς το βαθμό δυσκολίας. Θα το δούμε σε λίγα λεπτά από τώρα από τους μαθηματικούς του φροντιστηρίου ολοκλήρωση, οι οποίοι επιμελούνται ουσιαστικά και τις απαντήσεις, τις οποίες θα τις έχετε με την επόμενη μία ώρα επί της ουσίας. Και βεβαίως φίλες και φίλοι, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, στη μία ακριβώς το μεσημέρι εδώ στο στούντιο του Kreta One 102,3 θα μπορείτε να δείτε live τις απαντήσεις, τις λύσεις των θεμάτων. Πρώτη πανελλαδικά θα μπορούμε μέσα από βίντεο να σας δείξουμε τις λύσεις όλων των θεμάτων και στα 3 μαθήματα. Είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική ημέρα όπως είπα και νωρίτερα, ωστόσο ταυτόχρονα η επικαιρότητα και η δυσιογραφία δεν σταματάει ποτέ. Έχουμε εξελίξεις, καθώς είχαμε σήμερα ξανά μια νέα καραβιά ουσιαστικά μεταναστών στα νότια παράλια του νησιού μας και ειδικότερα είχαμε μία άφιξη μεταναστών 186 ατόμων που έφτασαν το βράδυ της Τρίτης στα νότια παράλια του Ηρακλείου και ειδικότερα στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας. Οι μετανάστες έχουν ήδη μεταφερθεί, όπως διαβάζω, στο kretaone.gr, ήδη στο λιμάνι του Ηρακλείου. Το έχουμε πει πολλές φορές, φίλες και φίλοι, όσο οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται και έχουν βελτιωθεί ήδη, είμαστε ήδη στο καλοκαίρι, η θερμοκρασία ήδη είναι αυξημένη,
οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μεταναστευτικές ροές, είναι δεδομένο ότι από εδώ και στο εξής θα έχουμε σε καθημερινό επίπεδο αφίξεις μεταναστών στα νότια παράλια του νησιού μας, καθώς είναι δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες, όπως έχουν πει κατά καιρούς εδώ στο Κρέτα One 102,3 και εκπρόσωποι και στελέχοι του λιμενικού σώματος, που περιμένουν στις ακτές της Λιβύης να επιβιβαστούν σε ένα σάπιο κάραβο, σε ένα δουλεμπορικό, προκειμένου να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στην Ευρώπη. Και βεβαίως το νησί μας αυτή τη στιγμή αποτελεί την πρώτη πύλη εισόδου. Και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στοχεύουν στο να αυστηροποιήσουν ακόμα περισσότερο το νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές, φαίνεται ότι τίποτα δεν σταματάει ουσιαστικά αυτά τα κύματα των ροών, αν δεν υπάρξει μια ριζική διπλωματική λύση μετά από διαπραγματεύσεις της χώρας μας με τη Λιβύη ή με την Τουρκία. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, αξίζει να πούμε ότι το σχολιάσαμε και τις προηγούμενες ημέρες εδώ στο Κρέτα One 102,3, ότι οι συνθήκες ταυτοποίησης, φιλοξενίας και ταυτοποίησης των μεταναστών, τουλάχιστον στο Ηράκλειο και στα Χανιά βέβαια, δεν είναι ανθρώπινες, είναι τραγικές θα έλεγα. Έχουμε δει εικόνες, δεκάδες μετανάστες να στηβάζονται στα ψυγεία στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ την ίδια στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικότερα ο Δήμος Ηρακλείου, που είναι και υπεύθυνος εντός των ορίων του, των διοικητικών του ορίων, να υποδείξει ένα σημείο στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προκειμένου να δημιουργηθεί ένας χώρος ταυτοποίησης μεταναστών έως ότου εκείνοι μετακινηθούν, που προφανώς, όπως λέει και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσα σε 2-3 μέρες θα μετακινούνται προς την Υπηρετική Ελλάδα. Αυτός ο χώρος δεν έχει ακόμα υποδειχθεί από το Δήμο Ηρακλείου, ούτε βεβαίως και από την περιφέρεια Κρήτης, καθώς όλοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει κανένας δημόσιος χώρος όπου θα μπορούσε έστω και προσωρινά να μετατραπεί σε χώρος φιλοξενίας και ταυτοποίησης μεταναστών, πετώντας ουσιαστικά το μπαλάκι στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο δεν αποκλείεται, και το λέμε ουσιαστικά και εδώ από το μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3, αν δεν βρεθεί μια κοινώς αποδεκτή λύση στο χώρο για την υποδοχή και τη φιλοξενία μεταναστών, να επιτάξει το ίδιο κατευθείαν έναν δημόσιο χώρο. Αυτό τουλάχιστον λένε και οι πληροφορίες από το ρεπορτάζ. Επίσης μαθαίνουμε ότι η περιφέρεια Κρήτης ήδη έχει προτείνει έναν ιδιωτικό χώρο στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Βεβαίως κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό το σημείο το οποίο έχει υποδειχθεί. Δεν ξέρουμε αν θα αποδώσει καρπούς τελικά η συγκεκριμένη πρόταση. Ωστόσο, είναι λογικό να κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό, καθώς είδαμε και την πρόταση στις Μαλάδες, την τύχη που είχε. Οι αντιδράσεις των κατοίκων, θυμάσαι Αντώνη, και εδώ στο Κρέτα One 102,3 είχαμε φιλοξενήσει αρκετές φορές αρκετούς κατοίκους, τόσο στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδρεάκη όσο και στη δική μου, κατοίκους από την περιοχή, που ουσιαστικά έλεγαν ότι μια τόσο υποβαθμισμένη περιοχή δεν μπορεί να αντέξει τον φόρτο μιας τέτοιας δομής, μια τέτοιας υποδομής, και να μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικά μια έστω και προσωρινή δομή υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών. Απόλυτα λογικό, μην ξεχνάμε άλλωστε ότι για να πάμε προς τις Μαλάδες περνάμε και από τον Αηγιάννη το Χωστό, ένα σημείο που δέχεται καθημερινά ένα θα έλεγα από τα ισχυρότερα συγκοινωνιακά πλήγματα
σε σχέση με όλους σχεδόν τους υπόλοιπους κόμβους του Ηρακλείου. Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, Αντώνη και Μανώλη, ποιος κόμβος δεν δέχεται συγκοινωνιακό και κυκλοφοριακό φόρτο στο Ηράκλειο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία την οποία θα τη δούμε τις επόμενες ημέρες. Σκέφτηκα τώρα κατευθείαν ότι και εδώ στην Κνωσού, στον κόμβο που ουσιαστικά πέρασα εγώ για να έρθω εδώ στις εγκαταστάσεις μας, η κίνηση ήταν αφόρητη. Επανέρχομαι όμως σε αυτό το ζήτημα. Θα έχουμε λογικά εξελίξεις τις επόμενες ημέρες γύρω από το ζήτημα της δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Τώρα, φίλες και φίλοι, να περάσουμε λίγο και στα πολιτικά. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι μετά από την ίδρυση των νέων κομμάτων, των νέων πολιτικών φορέων τόσο του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας της Καριστιανού, έχει δημιουργηθεί ένα διαφορετικό, ένα ανατρεπτικό πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον στο χώρο της αντιπολίτευσης. Είδαμε ουσιαστικά και σήμερα το πρωί, χθες το βράδυ ουσιαστικά, τη νέα δημοσκόπηση, η πέμπτη κατά σειρά από την εταιρεία Pulse, για λογαριασμό ουσιαστικά του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Sky, όπου δείχνει ριζικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό στην αντιπολίτευση, δείχνει βεβαίως την Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος στο 29,5, κάτι το οποίο το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, όλες οι έρευνες, δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση η πρωτοκαθεδρία του κυβερνώντος κόμματος, όπως βεβαίως και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επιμένει να είναι πρώτος ουσιαστικά σε όλες τις έρευνες αναφορικά με την καταλληλότητα Πρωθυπουργού. Το ενδιαφέρον όμως, φίλες και φίλοι, είναι το ποιος ουσιαστικά θα καταφέρει να είναι δεύτερος. Φαίνεται ότι πάμε σε εκλογές όπου το διακύβευμα θα είναι είτε η αυτοδυναμία του πρώτου και βεβαίως είτε το ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα ή και τα δύο βεβαίως, έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε μία ανατροπή. Έχουμε το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα να καταγράφει ένα ποσοστό στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος της τάξης του 15,5%, αφήνοντας ουσιαστικά πίσω και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει 14,5, με μία μονάδα διαφορά. Εδώ τώρα οι απόψεις δίστανται. Πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι εντάξει, με την ανακοίνωση των νέων κομμάτων είναι πολύ λογικό να φουσκώνει υπέρ τους ένα ρεύμα, ένα ρεύμα που τους δείχνει ψηλά στις δημοσκοπικές έρευνες, κάτι το οποίο αναμένεται να ξεφουσκώσει το αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι να πάμε προς το φθινόπωρο. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και εδώ στο Κρέτα 102,3 είχαμε φιλοξενήσει την περασμένη εβδομάδα, Αντώνη αν θυμάσαι, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος μας είχε πει χαρακτηριστικά ότι δεν απειλείται το ΠΑΣΟΚ από το νέο πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού και ότι όπως έχει φουσκώσει τώρα που είναι θέρος, αναμένεται να ξεφουσκώσει το φθινόπωρο. Εγώ βέβαια να πω, θα το πω, μικρόφωνο είναι, λέω την δική μου εκτίμηση για τα πράγματα. Θα πω λοιπόν ότι όχι μόνο δεν το βλέπω να ξεφουσκώνει, αλλά βλέπω να φουσκώνει ακόμα περισσότερο. Και ο λόγος, φίλες και φίλοι, είναι ότι μην ξεχνάτε ότι στις εκλογές ψηφίζουμε για το ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα, ποιος θέλουμε να αναλάβει την τύχη της διακυβέρνησης της χώρας μας. Επομένως, όσο πηγαίνουμε πιο κοντά προς την εκλογική διαδικασία, είτε αυτές γίνουν το φθινόπωρο, γεγονός που αποκλείεται μάλλον
σύμφωνα τουλάχιστον και με το κυβερνητικό επιτελείο και με τον Πρωθυπουργό, είτε πηγαίνοντας προς την Άνοιξη. Είναι δεδομένο ότι το δίπολο μεταξύ δηλαδή του πρώτου και του δεύτερου, της Νέας Δημοκρατίας και του δεύτερου κόμματος, όποιο αυτό και αν είναι, που εκτιμώ ότι θα είναι η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, θα ενισχύονται ακόμα περισσότερο με βάση αυτό το κριτήριο, το ποιος θέλουμε να κυβερνήσει. Επίσης, ο κόσμος ο οποίος δηλώνει απογοητευμένος και επιδιώκει ή αναζητά ενδεχομένως την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θα βλέπει σιγά σιγά όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ψήφο στην Ελλάς και όχι στα κόμματα που μπορεί να συγκεντρώνουν 10, 9 ή 8%.

Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι το πολιτικό σκηνικό όπως αυτό σχηματίζεται ουσιαστικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αξίζει βεβαίως να δούμε και τις υπόλοιπες έρευνες, να δούμε και το υπόλοιπο ρεύμα, κύμα δημοσκοπήσεων το οποίο θα έρθει στο φως της δημοσιότητας το επόμενο 15ήμερο, γιατί εκεί ουσιαστικά θα αποκρισταλωθούν περισσότερο τα δημοσκοπικά ευρήματα και θα παγιωθεί το πιο κόμμα θα είναι δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο κατά σειρά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε συνεχώς. Βεβαίως τα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας είναι

0: μαθήματα κατεύθυνσης στα αρχαία και στη βιολογία, όπως και στα μαθηματικά νωρίτερα, όπως είπαμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 τον μαθηματικό του φροντιστηρίου Ολοκλήρωση, τον κύριο Γιάννη Θεοδόρου, προκειμένου να μας κάνει ένα σχόλιο, ένα πρώτο σχολιασμό για το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων των μαθηματικών. Κύριε Θεοδόρου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και από εμάς. Όπως είπατε, σήμερα τα παιδιά διαγωνίστηκαν στα μαθηματικά. Νομίζω ότι το διαγώνισμα είναι σαφώς πιο δύσκολο και απαιτητικό από πέρυσι. Εκτός από το πρώτο θέμα, είναι θεωρία, είναι γνωστά πάντα αυτά τα πράγματα. Θέμα δεύτερο είναι εύκολο και βατό, βοηθάει τα παιδιά να φτάσουν εύκολα στη βάση. Στο τρίτο θέμα έχουμε φυσιολογικές ερωτήσεις, αλλά έχουμε αρκετή δουλίτσα και αρκετές πράξεις που κουράζουν λιγάκι τα παιδιά, με αποτέλεσμα να φτάσουν κουρασμένοι λίγο στο Δέλτα, που εκεί είναι και περίεργη λίγο η συνάρτηση που τους δίνουν και αρκετές πράξεις στο Δέλτα 4. Θα έλεγα πάρα πολλές πράξεις στο Δέλτα 4. Όποιο παιδί αντέξει και μπορέσει να κάνει όλες τις πράξεις και εκμεταλλευτεί το χρόνο του, θα φέρει καλά αποτελέσματα.
0: Υπάρχει χρόνος όμως.
1: Υπάρχει χρόνος, αρκεί να μην καθυστερήσει στα εύκολα ερωτήματα του Β και στα πρώτα εύκολα ερωτήματα του Γ. Αν μετά εκεί καθυστερήσει, δυστυχώς θα ζοριστεί πάρα πολύ από τις πράξεις του μετά.
0: Μάλιστα. Επομένως, απαιτητικά θέματα.
1: Απαιτητικά θα έλεγα τα θέματα, σε σύγκριση με πέρυσι, νομίζω λίγο πιο απαιτητικά.
0: Μάλιστα. Αυτό μένει να το δούμε και στα αποτελέσματα.
1: Σαφώς.
0: Και στις βάσεις σε δεύτερο χρόνο. Κύριε Θεοδόρου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε, καταρχάς, να πούμε και στους ακροατές και όσους μας ακούτε και μας βλέπετε και μέσα από το kretaone.gr, ότι στη μία ακριβώς εδώ θα δώσετε μέσω βίντεο live streaming ουσιαστικά τις λύσεις όλων των θεμάτων.
1: Σαφώς, και σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Τάκης και Μπούπι.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
9: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
10: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 2. εξωτερικό

0: www.ecopavlamonosis.gr.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One στους 102,3. Παρεμπτόντως, πολύ ωραία η επιλογή σου, Αντώνιο, οφείλω να πω. Γιώργος Νταλάρας, σαν το παλιό στρατιώτη, αγαπημένο τραγούδι και αυτό. Εντάξει, το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο για να συζητάμε τα πολιτικά μας θέματα, είναι και για να παίρνουμε έτσι και μερικές μουσικές ανάσες, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πολιτικά θα κινηθούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Άλλωστε συζητήσαμε, είπαμε και στο πρώτο ημίωρο, ότι οι πολιτικές εξελίξεις, ότι το πολιτικό σκηνικό ανατρέπεται από την είσοδο των δύο κομμάτων που ήδη έχουν ιδρυθεί, και αναφέρομαι βεβαίως στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Γεγονός όμως που φαίνεται ότι έχει συνέπειες, επιπτώσεις στην αντιπολίτευση και όχι στο κυβερνών κόμμα. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να δούμε λίγο και κάποια θέματα που αφορούν το Υπουργείο και βεβαίως να δούμε και τα πολιτικά, τις πολιτικές εξελίξεις. Κύριε Καραγκούνη, καλή σας ημέρα από Κρήτη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκομαι στον δρόμο, πιθανότατα να έχουμε πρόβλημα με το σήμα, αλλά θα επανέλθουμε φαντάζομαι.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας ουσιαστικά. Να ξεκινήσουμε λίγο, κύριε Καραγκούνη, γιατί το τελευταίο διήμερο, τριήμερο, οφείλω να σας πω ότι έχουμε λάβει δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες μηνύματα από διάφορους και αναγνώστες στο creta1.gr και ακροατές του creta1 102,3, αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας. Και θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά τι αλλάζει και αν πρόκειται να δούμε περικοπές, κύριε Υπουργέ.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο κάναμε και το έχουμε ήδη ανακοινώσει και θα υπάρξει και σχετική ρύθμιση σε αυτό, αυτό που θα περιμένει ο κόσμος, που θα ξέρει ο κόσμος, δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή συντάξεις χειρίας. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσει. Τώρα, ξέρετε ότι υπήρχαν προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Σωστά.
1: Όπου σε εφαρμογή αυτή του νόμου της νομοθεσίας του 2016 ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας, είχε μεσολαβήσει βέβαια και μια εγκύκλιος, ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας και τι επικύρωσε, ότι ο συνταξιούχος δεν μπορεί να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις, αλλά μόνο μία. Αυτό είναι το οποίο, δηλαδή το κομμάτι της εθνικής συντάξεως θα πρέπει να είναι μόνο μία, δεν μπορεί να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις. Αυτό λοιπόν βγήκε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου επιβεβαίωσε αυτό το οποίο είχε ρυθμίσει τότε ο νόμος Κατρούγκαλου. Εμείς είπαμε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε καμία περικοπή των συντάξεων χειρίας, δηλαδή να μην περικοπεί και η δεύτερη εθνική σύνταξη. Θα δούμε την απόφαση η οποία θα έρθει, πολύ φαντάζομαι θα δημοσιευτεί, γιατί έχουμε τώρα το απόσπασμα της αποφάσεως, την περίπτωση δηλαδή της αποφάσεως. Και μόλις θα έρθει, το είπε και ο Υπουργός, έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, θα νομοθετήσουμε, θα ρυθμίσουμε, ώστε να μην υπάρξει καμία περικοπή.
0: Μάλιστα. Αυτό αφορά, κύριε Καραγκούνη, και του δημοσίου ουσιαστικά, του συνταξιούχου και του ιδιωτικού τομέα.
1: Ναι, αυτό αφορά τους πάντες. Μην τα μπερδεύουμε όμως. Ναι. Δεν είναι το άλλο ζήτημα της περικοπής. Δεν είναι το άλλο ζήτημα που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου για το 70% που έχει εφαρμοστεί ήδη στο δημόσιο τομέα και όχι στον ιδιωτικό. Εκεί δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Αναφερόμαστε στο κομμάτι των, όπως είδατε, μια σύνταξη έχει την εθνική και το ανταποδοτικό μέρος.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εντάξει, εδώ λοιπόν σε αυτό το ζήτημα, στο οποίο είχε ρυθμίσει επίσης ο νόμος Κατρούγκαλου, δεν θα κάνουμε καμία περικοπή. Σας είπα, στο εξήγησα και πριν, τι θα νομοθετήσουμε σχετικά.
0: Μάλιστα, το κρατάμε λοιπόν αυτό.
1: Αυτό για να ξέρει ο κόσμος.
0: Για να γνωρίζουν σωστά οι ακροατές και οι αναγνώστες του creta1.gr, οι οποίοι θα μπορούν σε λίγο να διαβάσουν ουσιαστικά πλήρες το ρεπορτάζ. Κύριε Καραγκούνη, θέλω να ρωτήσω λίγο, να περάσουμε λίγο και στο θέμα του τουρισμού. Γνωρίζετε βεβαίως πολύ καλά ότι η Κρήτη είναι, όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς, η ναυαρχίδα του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και κυρίως μετά την πανδημία του κορονοϊού μία αποστροφή των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, ενώ ουσιαστικά και οι συνθήκες, από ό,τι γνωρίζουμε και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, είναι αρκετά καλές έως αξιοπρεπέστατες και οι μισθοί βεβαίως. Ωστόσο υπάρχει ένα μεγάλο αγκάθι από ό,τι λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι και μας έχουν πει και εδώ στο Κρέτα One 102,3 πολλές φορές, που έχει να κάνει βεβαίως με το επίδομα ανεργίας. Το γεγονός δηλαδή ότι λαμβάνουν 3 μήνες και πολλές φορές και καθυστερημένα το επίδομα ανεργίας, ενώ ουσιαστικά εργάζονται 6 μήνες, με αποτέλεσμα να μένουν 2 με 3 μήνες με μηδενικό εισόδημα. Και θέλω να ρωτήσω αν προτίθεται το Υπουργείο και η κυβέρνηση συνολικά να πράξει κάτι αναφορικά με αυτό το ζήτημα, της ενδεχομένως μετά τη ΔΕΘ, και αν περιμένουμε και κάποιες ανακοινώσεις και εν όψη της ΔΕΘ το φθινόπωρο πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Εντάξει, ανακοινώσεις σχετικά με αυτό έχει πει και η Υπουργός η Νίκη Κεραμέως, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Όμως, να ξέρετε, επειδή θα είμαστε στην πιλωτική φάση αναμόρφωσης του επιδόματος ανεργίας.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα με μια λογική εμπροστοβαρούς καταβολής, το ξέρετε ήδη πιλωτικά σε πάνω από 15.000 δικαιούχους. Όλα τα συζητάει το Υπουργείο Εργασίας, να δούμε τι θα μπορούσε να αλλάξει γύρω από το ζήτημα αυτό. Ήδη μας σας λέω για το τακτικό επίδομα σε φάση αναπροσαρμογής, με προστοβαρή καταβολή, να δούμε τη δυνατότητα στους μέσα από προτάσεις συγκεκριμένες, 3 προτάσεις στους ανέργους να καταλάβουν μια θέση εργασίας. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να μειωθεί και να πηγαίνουν και οι εργαζόμενοι ακόμα περισσότερο, ακόμα και σε δουλειές που μέχρι τώρα δεν πηγαίνανε δυστυχώς. Και ο τουρισμός είναι, σωστά το είπατε, ένα από αυτό. Δηλαδή η λογική μας είναι να μην δίνουμε πλέον επιδόματα ανεργίας, αλλά να προωθούμε και να στηρίζουμε την εργασία και όχι την ανεργία. Οπότε και αυτό πιστεύουμε θα φέρει κάποια αποτελέσματα και στο ζήτημα κάποιων δουλειών που δεν πηγαίνουν δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν κατευθύνονται, όπως είναι ο τουριστικός ή ο κατασκευαστικός κλάδος. Οπότε οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από αυτό θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας. Πάντως να ξέρετε και αυτό που θα κρατήσουν οι φίλοι, ότι είμαστε στη λογική αναμόρφωση γενικώς του επιδόματος ανεργίας με, όπως το είπα πριν, εμπροστοπαρή καταβολή του επιδόματος.
0: Μάλιστα, το κρατάμε και αυτό. Ο λόγος που ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, είναι βεβαίως ότι ο τουριστικός κλάδος είναι πάρα πολύ... Είναι ο πρώτος τομέας οικονομίας στην Κρήτη, είναι το 55% σχεδόν του ΑΕΠ και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παράλληλα. Είναι τεράστιο κεφάλαιο για την Κρήτη, όπως και ο πρωτογενής βεβαίως. Και τι δράσεις θα μπορούσαν να γίνουν τόσο για να γίνει πιο ελκυστικός ο τουριστικός κλάδος για τους εργαζόμενους. Και βεβαίως ένα από αυτά τα ζητήματα είναι το επίδομα ανεργίας, και ένα δεύτερο κατά πόσο θα μπορούσε να επιμηκυνθεί η τουριστική σεζόν στο νησί μας, που ήδη έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες σημαντικές, οφείλω να πω, που θα είναι και κοντά σε αυτό που εσείς είπατε, ότι θέλουμε ουσιαστικά να ενισχύσουμε την εργασία και όχι τα επιδόματα ανεργίας.
1: Μα προφανώς, διότι όταν έχουμε δημιουργήσει 570.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019 και μετά, αυτό σημαίνει ότι έχουν φύγει από την υποχρέωση καταβολής 570.000 επιδόματα ανεργίας. Έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Εμάς τι μας ενδιαφέρει και όλα τα προγράμματα που βγάζει η ΔΥΠΑ, αλλά και οι πολιτικές προφανώς του Υπουργείου Εργασίας, αλλά κυρίως η προσπάθεια κυβερνητική, είναι να αυξήσουμε την παραγωγή, να δημιουργήσουμε συνθήκες και στον τουρισμό επιμήκυνσης τουριστικής περίοδου,
0: μάλιστα,
1: να έχουμε περισσότερες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Θα σας πω ένα συγκλονιστικό νούμερο κατά άποψή μου. 78,5% των θέσεων εργασίας σήμερα είναι πλήρους απασχόλησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπολοιπόμασταν πάνω από 10 μονάδες το 19. Δηλαδή βλέπετε ότι, και προφανώς αυτό αφορά και το τουρισμό, έτσι, αφορά όλους τους κλάδους,
0: σωστά.
1: Δημιουργούνται πλέον θέσεις πλήρους απασχόλησης. Αυτό τι σημαίνει, υπό μία έννοια, ότι και στο τουριστικό τομέα έχουμε περισσότερους ανθρώπους που πλέον δουλεύουν όχι εποχιακά, αλλά σε πλήρη απασχόληση. Ο στόχος αυτός είναι, βεβαίως δεν πλένουν στα χωράφια της Όλγας Κεφαλογιάννη και όλων των υπουργών εκεί και τις προσπάθειες που κάνει το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά συνολικά η κυβέρνηση. Ο στόχος είναι αυτό, να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, να έχουμε προϊόν τουριστικό όλο το χρόνο. Και αυτό προφανώς θα φέρει και θέσεις εργασίας πλήρους, όπως είπα και πριν, απασχόλησης και θέσεις εργασίας σταθερές. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και τα αποτελέσματα δείχνουν, όταν περίπου 8 στις 10 θέσεις εργασίας σήμερα είναι σταθερές θέσεις, εκεί είναι μια πολύ μεγάλη πρόοδος, έτσι.
0: Μάλιστα. Ο λόγος που σας ρωτάω, κύριε Καραγκούνη, βεβαίως έχει να κάνει ότι μπορεί να είναι άλλα τα χωράφια, αλλά συνδέονται ουσιαστικά, και επειδή ξέρω πολύ καλά ότι έχετε πολιτική τοποθέτηση και άποψη ουσιαστικά για όλα τα ζητήματα, γι' αυτό φεύγω, ναι, και από τα δικά σας ουσιαστικά,
1: σωστά,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: έτσι, χωράφια.
1: Και μιας αλλά και... σας λέω, ναι, ναι, ναι, ναι, σας ακούω βεβαίως.
0: Όχι, όχι,
1: απλά
0: πείτε,
1: λέω ότι μιας και σας συνδυάζουμε τα ζητήματα της εργασίας και με αυτά τα θέματα, αυτό είναι ο στόχος, και τα αποτελέσματα που έχουμε εμείς μέσω της Εργάνης δείχνουν αυτό, την πολύ μεγάλη και σημαντική προσπάθεια που έχει γίνει στην οικονομία. Και βεβαίως έχει φέρει αυτό το αποτέλεσμα μείωσης, δραστικής μείωσης ανεργίας, το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα που έχει κάθε χώρα. Είμαστε στο 18,5% και τώρα είμαστε κάτω από 9%. Ο στόχος είναι να φτάσουμε κάτω από 7%, το είπε και ο Πρωθυπουργός πρόσφατα. Mm-hmm. Αυτή είναι η δική μας στόχευση.
0: Βέβαια, εδώ να πούμε, και για να πάω και ως πέρασμα και για την επόμενη συζήτηση, και αναφέρουμε βεβαίως στις πολιτικές αναταράξεις που δημιουργούν τα νέα κόμματα που ιδρύονται. Ήδη έχουμε τα δύο νέα κόμματα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Έχουν γίνει όμως, το ζητούμενο είναι... προφανώς, όπως είπατε, να μειωθεί η ανεργία, αλλά φαντάζομαι ότι και η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και των εργαζομένων, ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα.
1: Ναι. Γιατί οι μισθοί, όπως είναι γνωστό, έχουν ανέβει περίπου ο μέσος εργοδότης μισθός από 35% 41%, 40,5%. Ο μισθός 40,5%. Στον δε επισητισμό και τουρισμό που σας αφορά κιόλας, και η τελευταία κλαδική σύμβαση που υπεγράφει στον επισητισμό που αφορά το 15% της μισθωτής εργασίας της χώρας, προβλέπουν μισθούς κατώ το μισθό από 1.100 ευρώ, και με τα επιδόματα που δίνονται φτάνουμε περίπου στα 1.400-1.500 ευρώ κατώτατο το μισθό, έτσι, στον επισητισμό που αφορά όλη την, και ειδικά την Κρήτη και ειδικά το Ηράκλειο. Δηλαδή βλέπουμε ότι προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να βελτιώσουμε τους μισθούς, mm-hmm, και μειώνοντας την ανεργία, ξέρετε, ενισχύουμε και θέση του εργαζομένου. Γιατί άλλο ένας εργαζόμενος να ψάχνει να βρει δουλειά και να περιμένει στην ουρά 100, οι οποίοι, καταλαβαίνετε, θα πιέσουν και τους μισθούς, και άλλο να γίνεται το αντίστροφο. Ο εργοδότης να περιμένει να βρει εργαζομένους, καταλαβαίνετε, ο εργαζόμενος μετά ανεβαίνει η θέση του και μπορεί να ζητήσει και περισσότερα λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα της οικονομίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού. Οπότε μειώντας την ανεργία πετυχαίνουμε αυτό ακριβώς, να ανεβάσουμε και τους μισθούς. Γιατί όλα είναι προσφορά και ζήτηση, όπως αντιλαμβάνεστε. Παλιότερα που η ανεργία ήταν στο Θεό, έτσι, και ειδικά στους νέους το 40%, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπήρχε σε ένα βαθμό, επιτρέψτε μου την έκφραση, και μια μισθολογική εκμετάλλευση. Τώρα αυτό δεν ισχύει, εκ των πραγμάτων δεν ισχύει. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα γενικώς για τις εξελίξεις και με τις δημοσκοπήσεις και αυτό που γίνεται, νομίζω ότι δεν ξέρω αν πρέπει να χρησιμοποιήσω τη λέξη αναδιατάσσεται το σκηνικό στην κεντροαριστερά. Ναι. Μάλλον επανέρχεται στις εντός εισαγωγικών εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί βλέπω ότι...
0: Βλέπετε ένα δίπολο δηλαδή ουσιαστικά.
1: Όχι, θα σας πω. Αυτό που αποτυπώνεται είναι η εικόνα του 2023. Δηλαδή ο Τσίπρας είχε πάρει τότε 17%, πόσο,
0: 17,5%.
1: Μετά έγινε η διάσπασή του, έφυγε, σπάσαν τα κόμματα σε περισσότερα, και τώρα που ξανάρχεται πίσω, διαλύονται τα κόμματα που είχαν σπάσει και επανέρχεται σε μια λογική του Τσίπρα τώρα στο 14-15%. Στην ουσία γίνεται μια επανένωση αυτού που είχε διαλυθεί τότε, το 23. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Το Πασόκ πάλι στα ίδια στο 11%, και βεβαίως και τα υπόλοιπα κόμματα πιέζονται. Η μόνη σταθερά στο πολιτικό σκηνικό είναι η Νέα Δημοκρατία, προφανώς, και κατά άποψή μου αυτός ο κατακαιρματισμός που γίνεται στην αντιπολίτευση,
0: ναι,
1: και ειδικά στην κεντροαριστερά, θα την ενισχύσει. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν τώρα ότι κάπως ανεβαίνουν τα ποσοστά στην
0: Ελλάδα. Θα λειτουργήσει, υπονοείται, συσπηρωτικά ουσιαστικά για τους ψηφοφόρους.
1: Ναι, γιατί όχι μόνο, και συσπηρωτικά, αλλά και αν ο κόσμος λέει ότι εδώ δεν υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση. Ο Τσίπρας έχει το δικό του αυτό με χαμηλά ποσοστά, το Πασόκ το δικό του δρόμο, τη δική του πρόταση. Όλος αυτός ο κατακαιρματισμός, τι στην ουσία λέει στους πολίτες, δεν υπάρχει υπό μία εναλλακτική πρόταση. Οπότε θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση, η οποία είναι η μόνη που έχει μια σοβαρή πρόταση για τη χώρα, που δίνει εναλλακτική, που έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το εφαρμόζει και αυτά που λέει τα κάνει πράξη. Νομίζω λοιπόν ότι μέχρι τη ΔΕΘ, ναι, θα γίνεται αυτή η ζήμωση στην κεντροαριστερά. Εκεί όλοι θα ξεκαθαρίσουν τα προγράμματά τους, η κυβέρνηση θα πει το δικό της και τι πρόκειται να κάνει στα επόμενα 4 χρόνια, και ένα σοβαρό πακέτο στήριξης που θα θα ξεδιπλώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΤ. Αυτό το κρατάνε και οι φίλοι που μας ακούνε. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα προχωρήσουν οι εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι η πρωτοκαθεδρία, τουλάχιστον δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή, η πρωτοκαθεδρία του κυβερνώντος κόμματος είναι ξεκάθαρη. Ωστόσο όμως, κύριε Καραγκούνη, αυτό που δεν αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά πάντα μιλώντας, είναι η αυτοδυναμία. Και θέλω σε αυτό να ρωτήσω, σε αυτό το σημείο να ρωτήσω, γιατί βρισκόμαστε και εν αναμονή ενδεχομένως και ενός νέου πολιτικού φορέα που μπορεί πιθανότατα ρωτάων να επηρεάσει το κυβερνών κόμμα. Και αναφέρομαι βεβαίως στο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μάλιστα την αύριο, Παρασκευή, θα βρίσκεται και στο νησί μας, θα βρίσκεται στο Ηράκλειο σε μια ομιλία για να μιλήσει ουσιαστικά για την Ελλάδα του 2030, να καταθέσει τις δικές του έτσι, θέσεις και προτάσεις για τα εθνικά ζητήματα κλπ. Θεωρείτε ότι αποτελεί απειλή ο Αντώνης Σαμαράς για το δρόμο της Νέας Δημοκρατίας προς την αυτοδυναμία?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα εγώ το έχω πει και δημόσια και άλλα στελέχη ότι αν γίνει κόμμα από τον Αντώνη του Σαμαρά θα υπάρξει προφανώς μείωση των δικών μας ποσοστών. Δηλαδή θα μας κοστίσει πολιτικά. Είναι προφανές αυτό. Τώρα βέβαια, αν και θεωρώ ότι μια τέτοια κίνηση πιθανότητα θα πιέσει και τα υπόλοιπα κόμματα της δεξιάς. Mm-hmm. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Αλλά νομίζω ότι το διακύβευμα τώρα της αυτοδυναμίας που εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ εφικτό για τη Νέα Δημοκρατία, όταν επαναλαμβάνω και υπάρχει αυτή η ασάφεια και αβεβαιότητα στον ευρύτερο χώρο του κέντρου, ναι. Και επειδή ο κόσμος σίγουρα θέλει την επόμενη μέρα να έχει μια κυβέρνηση και σίγουρα θα παίξει το όχι δίπολο, αλλά σίγουρα αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός έχει δίκιο, όταν θα πάνε στην κάλπη οι πολίτες θα αποφασίσουν αν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, θα είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας, αν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης ή ο Βελόπουλος. Δηλαδή ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι σίγουρο, ή τουλάχιστον τα κόμματα τα οποία διεκδικούν υποτίθεται το να πάρουν την κυβέρνηση. Δηλαδή τώρα ξέρω εγώ το Πασόκ και ο Τσίπρας. Θέλω να πω ότι θα είναι αυτή η σύγκριση. Εκεί νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, γιατί βλέπω ότι ενισχύονται και τα ποσοστά της γύρω στο 30-31%, 32%, ό,τι περίπου έπαιρνε και το 2023. Παρότι δεν είναι ίδιες αναλογίες, αλλά μην νομίζετε ότι μπορεί να είναι και μακριά αυτό, γιατί εάν δεν έχει ο κόσμος εναλλακτική πρόταση κυβερνητική, και σίγουρα σε μια περίοδο γεωπολιτικά πολύ ασταθή, βλέπετε και στη Γαλλία τι γίνεται, έχουμε μέτρα λιτότητας, όλη η Γερμανία, περνάνε μια δυσκολία όλες οι χώρες, θα παίξει ρόλο πηγαίνοντας προς εκλογές το ποιος θα είναι στο τιμόνι την επόμενη τετραετία και ποιος μπορεί να φέρει και τη σταθερότητα, γιατί είδα και την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ χθες, η οποία έδειξε ότι ασφάλεια και προοπτική είναι στο 70-75%. Τώρα θα μου πείτε, καλά, ποιος εκφράζει περισσότερο την ασφάλεια και την προοπτική? Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να εκφράζει τον ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσε κάποιος να πει καλόπιστα. Η απάντηση βεβαίως είναι ότι όταν ακούς προοπτική και ασφάλεια, ο νου σου μάλλον πηγαίνει στην κυβέρνηση, δεν πηγαίνει στην αντιπολίτευση. Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Φαντάζομαι ότι και το διακύβευμα ουσιαστικά θα είναι που θα θέσει και ο Πρωθυπουργός, που το έθεσε και στο συνέδριο που κάνατε πρόσφατα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα είναι η οικονομική σταθερότητα, η πολιτική σταθερότητα της χώρας. Ωστόσο, στο σενάριο, κύριε Καραγκούνη, υπόθεση εργασίας κάνουμε, όπου υπάρξει νέο κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, και αναφέρομαι στον Αντώνη Σαμαρά, στον πρώην Πρωθυπουργό, και δεν προκύπτει από τις πρώτες εκλογές αυτοδύναμη κυβέρνηση, εκεί μπορούμε να δούμε συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με κάποιον άλλον πολιτικό φορέα για το σχηματισμό κυβέρνηση, και αν ναι, ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός?
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι πολύ πρόημο το
0: Είναι πρόημο, σωστό, γι' αυτό είπα ότι είναι υπόθεση.
1: Αλλά επειδή πάντα μιλάμε επί υποθετικών σενάριων, πάντα την κατεύθυνση τη δείχνει ο λαός. Είναι πολύ αυτονόητη απάντηση, αλλά μάλλον μπορεί να ακούγεται λίγο κοινότητα, αλλά είναι και πολύ ουσιαστική αυτή η απάντηση. Δηλαδή, εξαρτάται, αν δώσει τη Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό, όπως ας το πούμε, ας πάρουμε τώρα τις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Με μια μικρή συσπήρωση θα μπορούσε να πάει στο 33-34%. Αυτό σημαίνει ότι είσαι δίπλα στην αυτοδυναμία, είσαι κοντά στην αυτοδυναμία. Τις εξελίξεις εκεί πάλι θα τις έχει πει ο λαός. Ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι τέταρτος, ποιος θα είναι πέμπτος, mm-hmm. αν είσαι κοντά στην αυτοδυναμία. Γι' αυτό λέω είναι πολύ υποθετικό όλο αυτό.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Καταλαβαίνετε ότι προφανώς μπορεί να υπάρξουν. Δεν νομίζω, είναι και πρώιμο, αλλά δεν είναι και νομίζω και ανούσιο να το πεις τώρα αυτή τη στιγμή θα γίνει. Διότι ο κόσμος μπορεί να πει, μπορεί να ισχύσει αυτό που είναι το 23. Ναι, δηλαδή να πάρει αυτοδυναμία. Οπότε γιατί δεν ζητάμε όλα αυτά. έχει καλά νόημα. Ή επίσης να είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Πάλι θα έχει δώσει το σήμα ο λαός τι πρέπει να γίνει μετά.
0: Ενδεχομένως και δεύτερες εκλογές να είναι στο τραπέζι όπως έχει γίνει.
1: Εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Έτσι, να είμαι σαφής. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν έχει ένα κόμμα, είναι κοντά στην αυτοδυναμία, τι θα έχει πει ο λαός. Ότι θέλει να με κυβερνήσει ο τρίτος και ο τέταρτος και ο πέμπτος.
0: Μα δεν βγαίνει κυβερνητικό σχήμα χωρίς το πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Δεν καταλαβαίνετε ότι μετά οι εξελίξεις θα είναι πολύ συγκεκριμένες. Γι' αυτό λέω, παίζει ρόλο, γι' αυτό λέει η Κοινωνία Δημοκρατία. Εμείς πάμε στη λογική μία κάλπης, όχι δύο. Δηλαδή, ξεκάθαρες λύσεις. Ζητάει την αυτοδυναμία. Αν δεν τη δώσει ο λαός την αυτοδυναμία, που εγώ πιστεύω θα τη δώσει, γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση στο σκηνικό, καταλαβαίνετε τώρα, δεν θα μπει σε περιπέτεια ο κόσμος. Όπως λέτε και εσείς, και η Κρήτη έχει, και η Ελλάδα όλη έχει τα δικά της ζητήματα, ο κόσμος εκεί πέρα έχει τις δουλειές του, έχει αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μπει σε μια διαδικασία τόσο να όλα να πάνε στράφη, έτσι το λέω πολύ απλά. Αλλά από εκεί και πέρα, γιατί πάντα εκλογές είναι εκλογές, θα έχει δώσει ένα μήνυμα ο λαός. Θα έχει πει, θέλω τη Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, την έχω κοντά, μάλιστα. Δεν την έχω στην κοντά στην αυτοδυναμία. Τι έχω ψηφίσει. Θα καθοριστούν οι πολιτικές εξελίξεις, το καταλαβαίνετε τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Σε πιστεί κάτι διαφορετικό τώρα, είτε αυτά κόμματα τα αντιπολίτευση ή οτιδήποτε, νομίζω είναι άκερο. Τελείως άκερο. Έρχεται, είναι αυτό που λέμε κοντός του αρμός αλληλούγια. Τώρα θα γίνει πολιτικό ταμείο για όλους και εκεί θα αποφασίσει ο κόσμος, θα δώσει μήνυμα το τι πρέπει να γίνει ο κόσμος. Τώρα τι λέει ο καθένας, τι λέει ο κύριος Τσίπρας, τι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, τι λέει ο κύριος Βούκας, τι λέει. Τι σημασία έχουν όλα αυτά τώρα. Θα βγει ο κόσμος και θα πει τι πρέπει να γίνει.
0: Ο λόγος που σας ρώτησα, κύριε Καραγκούνη, είναι ουσιαστικά το γεγονός ότι προσωπικά εκτιμώ, βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποιος πολιτικός φορέας που θα μπορούσε να συνεργαστεί ενδεχομένως με τη Νέα Δημοκρατία για το σχηματισμό κυβέρνησης, σε περίπτωση βέβαια που μιλάμε στο υποθετικό σενάριο πάντα για τη μία αυτοδυναμία. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ξέρετε κάτι, θυμάμαι τώρα πριν τις εκλογές του 2015, αν ακούγεται τι έλεγε ο κύριος Καμένος για τον κύριο Τσίπρα, θα είχατε φρίξει. Λοιπόν, τώρα δεν το λέω, δεν κάνω κάποια αναλογία τέτοια. Λέω το εξής, και είναι λογικό αυτό το οποίο γίνεται τελικά και στην πολιτική πρακτική. Και εμείς δεν είχαμε που θα κυβερνήσουμε με το Πασόκ ή με τη Δημάρ, έγινε όμως. Και εμείς έχουμε και κουλτούρα συνεργασιών, Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ όμως ότι όλα αυτά...
0: Με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά, ξέρετε,
1: βεβαίως,
0: έχει λίγο βεβαίως ιστορία όμως.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κουλτούρα συνεργασιών. Άλλοι δεν έχουν κουλτούρα συνεργασιών. Και εμείς δεν είμαστε... Εμείς πάντα σεβόμαστε τη βούληση του ελληνικού λαού. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή θεωρώ ότι τα διλήμματα θα είναι πολύ σκληρά στις επόμενες εκλογές,
0: μάλιστα,
1: θα είναι απλά,
0: μάλιστα,
1: θεωρώ ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν σε λογική σταθερότητας για την επόμενη μέρα. Όχι αστάθειας όπως έγινε το 12, αν θυμάστε, το Μάη.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Που πήγε ένας πολυκερματισμός και δεν ήξερε με τι θα γίνει. Λοιπόν, εγώ θεωρώ λοιπόν θα πάμε σε πιο σταθερές καταστάσεις τώρα, γιατί δεν είμαστε πλέον στα μνημόνια. Είμαστε εκτός μνημονίων και ο κόσμος τώρα δεν θα παίξει εύκολα με το μέλλον του. Θα μπει σε μια διαδικασία όλα αυτά που γίνει, θα ρισκάρει. Εγώ αυτό πιστεύω. Αν παρόλα αυτά όμως γίνουν, θα αξιολογηθεί το αποτέλεσμα την Κυριακή των εκλογών και καταλαβαίνετε μετά πώς θα είναι εξελίξει. Τώρα, αν κάποιοι θα έχει δοθεί εντολή για να απαντήσω, για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω το ερώτημα. Αν κάποιοι
0: έχουν.
1: Αν κάποια κόμματα όμως έχουν πάρει συγκεκριμένη κατανομή, έτσι. Κατανομή και η Νέα Δημοκρατία έχει το ποσό αυτό που έχει και τα υπόλοιπα αυτό που θα έχουν. Καταλαβαίνετε, μετά υπάρχει πίεση των πολιτών, όχι πίεση των προσωπικών φιλοδοξιών. Αυτά μετά καταλαβαίνετε πως πάνε περίπατο. Αλλά νομίζω δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Εγώ απλά χάρη της οικονομίας και της κουβέντας, προφανώς καλά με ρωτάτε και εγώ οφείλω να σας απαντήσω το τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι θα τα δούμε και πηγαίνοντας προς εκλογές, θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις τότε. Πιστέψτε μου ότι θα είναι μια πορεία αυτοδυναμίας και όχι πορεία περιπέτειας.
0: Μάλιστα. Εμείς βεβαίως κάνουμε τη συζήτησή μας με βάση τη φωτογραφία της στιγμής, της σημερινής στιγμής. Προφανώς αυτά μεταβάλλονται από λεπτό σε λεπτό, θα έλεγα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Καραγκούνη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ.
0: Εγώ βέβαια, Αντώνη, εκτιμώ, σε αντίθεση με τον κύριο Καραγκούνη, και το λέω και θα το δούμε και ενδεχομένως και δημοσκοπικά, αν τελικά προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς ξανά, είδες η ιστορία καμιά φορά, πως επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Αν προχωρήσει λοιπόν ο κύριος Σαμαράς σε νέο πολιτικό φορέα, εκτιμώ ότι θα έχει απειροελάχιστες απώλειες στο κυβερνών κόμμα από τις συζητήσεις που κάνω και ιδιωτικά και από αυτό που βλέπω στον περίγυρό μας και εδώ στην πόλη μας και στην Κρήτη. Και θυμάσαι την παροιμία που λέγανε και για το Πασόκ και για την Νέα Δημοκρατία, όποιος βγαίνει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος, κάτι το ίδιο ενδεχομένως να ζήσουμε ξανά. Φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Ελπίζω 10, Αντώνη, αυτή τη φορά. Μέχρι τότε εσείς μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη, οι υπόλοιπες παραγωγές Μαρία Ορφανάκη, Μάνος Σουριάς. Και βεβαίως μην ξεχνάτε, μία η ώρα ακριβώς εδώ στο Κρέτα One 102,3 στην ειδική ενημερωτική εκπομπή για τις πανελλαδικές, όπου οι καθηγητές του φροντιστηρίου Ολοκλήρωση θα παρουσιάσουν live τις λύσεις των θεμάτων στα τρία μαθήματα κατεύθυνσης. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή και τον Μάνο Τσουρουνάκη που φρόντισε την εικόνα μας, ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σήμερα εξετάζεται σε δεύτερο βαθμό υπόθεση του εμπρισμού των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου που είχε αναστατώσει τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και είχε επιφέρει σημαντικές υλικές ζημιές. 22χρονη στα Χανιά αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της καταναλώνοντας χάπια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις. Θετική η πορεία της υγείας της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο. 182 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Ηρακλείου. Στη σύλληψη 2 ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Ιερά Πέτρα στο πλαίσιο επιχείρησης για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, κατά την οποία εντοπίστηκε ταχυδρομικό δέμα που περιείχε περίπου 240 γραμμάρια κάναβης. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Την έντονη καταδίκη του για τις επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς που αποδίδονται στο Ιράν και έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας προκαλώντας τραυματισμούς και την αναστολή της αεροπορικής λειτουργίας εξέφρασε το Κουβέιτ. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά του νησιού τις μεσημβρινές μέχρι τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρο ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
11: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
12: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Θέλει χαμηλό με το μικρόφωνο μου, γι' αυτό με κοιτάς έτσι. Το κατάλαβα. Τώρα θα μου πεις, θα μου κάνεις παρατήρηση πιο μαλακά. Εντάξει είμαι. Εντάξει. Καλημέρα. Ακούγομαι καλύτερα τώρα. Πώς είστε? Εδώ είμαστε και σήμερα, 10 λεπτά μετά τις 11, 3 του Ιούνιου του 2026. Και πώς περνάνε έτσι οι μέρες και πώς περνάει ο καιρός. Μπήκε και ο Ιούνις, κυλάει με καλές θερμοκρασίες. Ευτυχώς. Καλοκαίρι μύρισε, παιδιά. Θέλαμε. Έχει μπει το καλοκαιράκι για τα καλά. Μέχρι 28 βαθμούς σήμερα θα δείξει το θερμόμετρο εδώ στην Κρήτη. Και θα ρίξουμε μια ματιά στη συνέχεια στον καιρό για να δούμε το Σαββατοκύριακο. Θα κάνουμε βουτιές, δεν θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Προς τα παρόν θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Εδώ θα μας ακούτε πατώντας το κόκκινο κουμπί στο krateon.gr, το μπλε κουμπάκι για να μας βλέπετε μέσα από το στούντιο. Αντώνης Τσαπίνος μαζί μου, ο Μάνος. Μάνο, τέλος στο μυαλό. Βοήθησέ με. Ο Μάνος, παιδιά. Ναι, ο Μάνος, παιδιά. Ναι. Πάμε να ξεφυλίσουμε έτσι γρήγορα την επικαιρότητα. Πανελλαδικές σήμερα εξετάσεις. Μαθηματικά, αρχαία ελληνικά και βιολογία. Γράφουν οι μαθητές των γενικών λυκείων. Δείτε τα θέματα στο krateon.gr σε συνεργασία με το φροντιστήριο Ολοκλήρωση. Και μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν στο νησί, είχαμε και άλλες μεταναστευτικές ροές. Νομίζω ότι έχει ευνοήσει ο καιρός, γι' αυτό έχουμε συνεχόμενες αφίξεις. Είχαμε άλλα 182 άτομα που έφτασαν στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα χθες το βράδυ έφτασαν στο Δήμο Γόρτινα στην παραλία Κατάρτη. Είχαμε πανωτές αφίξεις στην Ιερά Πέτρα. Πάμε να κάνουμε μια κουβέντα, πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα που έχει γίνει νομίζω μια καθημερινότητα δυσάρεστη. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Κατσικανδαράκη. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Δυτικής Κρήτης. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Ισπανάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Δυστυχώς θα πω ότι έχει γίνει μια καθημερινότητα και για σας, έτσι δεν είναι κύριε Κατσικανδαράκη, η αφήξεις των μεταναστών. Ένα όμως θέμα που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα.
1: Είναι μια πραγματικότητα, όντως έχει παγιωθεί αυτή η καθημερινότητα τα τελευταία χρόνια και όταν βλέπουμε καλές καιρικές συνθήκες πάντα συνοδεύονται και με πολλές αφήξεις στα νότια παραλία μας. Είναι κάτι που το περιμένουμε, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Δυστυχώς βλέπουμε και αυξάνονται οι ροές και πλέον έχει απλώσει σε όλο το νότιο μέτωπο της Κρήτης. Το βλέπετε πολύ καλά και στην ανατολική πλευρά της Κρήτης πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι ροές, όπως και σήμερα το πρωί με το περιστατικό. Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή δείχνουν μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι, περίπου 25%.
0: 25% αύξηση, κάνουμε μια σύγκριση σε σχέση με την ίδια περίοδο.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Πέρυσι την ίδια περίοδο, να φανταστείτε, είχαμε 100 περιστατικά με 4.770 μετανάστες και σήμερα που μιλάμε έχουμε 136 περιστατικά με πάνω από 6.000 μετανάστες.
0: Μάλιστα. Πόσο δύσκολο είναι για εσάς όλη αυτή η διαδικασία, για εσάς που είστε στην πρώτη γραμμή για τους λιμενικούς?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο τα πράγματα, διότι μονοπολίτη πλέον το μεταναστευτικό στην ατζέντα της συζήτησης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η υπηρεσία μας καλείται ειδικά αυτή την περίοδο, περινή, να ανταποκριθεί και σε άλλες υποχρεώσεις που έχει και αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί τεράστιο βάρος στις πλάτες του προσωπικού μας. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε το αριθμό των στελεχών που θα χρειάζεται για
0: Έχετε ελλείψεις. Ωστόσο, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, περιμένετε. Είχαν γίνει κάποιες ανακοινώσεις όταν είχαν έρθει και αρμόδιοι υπουργοί. Περιμένετε να στελεχωθείτε. Και δεν ξέρω τώρα και αν αυτά τα νούμερα που ανακοινώθηκαν θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είχαμε επαφές με τον κύριο υπουργό, με τον κύριο αρχηγό, με τον κύριο καινούργιο μας περιφερειάρχη. Όλοι κατανοούν το πρόβλημα και προσπαθούν για αυτή τη μεριά τους να βρουν λύσεις. Βέβαια, οι λύσεις δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Έχουν εξαγγελθεί προσλήψεις γενικά για το λιμενικό σώμα που υπάρχει μια μεγάλη υποστελέχωση πανελλαδικά, θα έλεγα, όχι μόνο στην Κρήτη. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς αυτά τα μέτρα που είναι θετικά θα αργήσουν όμως να τα δούμε στην πράξη με ενίσχυση των υπηρεσιών
0: δηλαδή,
1: μας άμεσα.
0: Δεν ξέρω πόσο χρονοβόρες είναι αυτές οι διαδικασίες.
1: Κοιτάξτε, έχουν εξαγγελθεί ότι θα προσληφθούν 500 άτομα. Αυτά όμως ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αυτές. Mm-hmm. Δεν έχει υποκήρυξη καν ακόμα. Οπότε καταλαβαίνετε, το καλοκαίρι δεν περιμένουμε να αλλάξει κάτι. Θα γίνει, θα γίνει. Είναι θετική, προσθετική κατεύθυνση βέβαια, αλλά είναι δύσκολο γιατί δεν τα έχουμε αυτά τα άτομα τώρα που τα χρειαζόμαστε.
0: Mm-hmm. Πόσο μεγάλο φορτίο κουβαλάτε λόγω αυτών των ελλείψεων και με τις μεταναστευτικές ροές και με τις άλλες υποχρεώσεις και τα άλλα καθήκοντα, δουλεύετε παραπάνω, δεν παίρνετε ρεπό, δεν ξέρω, δηλαδή περιγράψτε με λίγο τις συνθήκες.
1: Κοιτάξτε, ένας υπάλληλος, όπως ο καθηγητής, στην εβδομαδιαία βάση πρέπει να εργάζεται 40 ή 48 ώρες αναλόγως αν δημιουργεί το Σαββατοκύριακο του.
0: Mm-hmm.
1: Για εμάς δεν υπάρχει προσωπικό ιδιαίτερα που είναι τα πλωτά μέσα που εφαρμόζουν αυτό το ωράριο. Πολλές φορές ξεπερνάμε και τις 70 ώρες εργασίας, αρκετά στελέχη, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το.
0: 70 ώρες την εβδομάδα.
1: Υπάρχει, ναι, πολλές περιπτώσεις, ναι. Γιατί ένα πλωτό που θα βγει έξω δεν θα κοιτάξει τι ώρα τελειώνει η βάρια του, θα κοιτάξει πώς θα γυρίσει πίσω. Θα φέρει τους ανθρώπους με ασφάλεια στο λιμάνι και από εκεί ακολουθούν και άλλες διαδικασίες. Οπότε δεν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις που έχει ανθρώπινη ζωή, είναι η ανθρώπινη ζωή σε κίνδυνο, να κοιτάξουμε το. Να σχολάμε τώρα, τελειώσει η εργασία μας για να πάμε στο σπίτι μας. Όλοι κοιτάζουν να τελειώσουν την αποστολή τους και είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, καταλαβαίνετε, και το προσωπικό λίγο. Οπότε αυτό καλύπτεται με την υπερεργασία του προσωπικού, το οποίο πραγματικά καταβάλλει τεράστια προσπάθεια. Και πρέπει να αναγνωριστεί σε αυτό το σκέλος ότι όλο το βάρος πέφτει σε κάθε λιμενικού δυστυχώς, γιατί υπάρχουν ακόμα και πολλές άλλες αρμοδιότητες που δεν είναι δική μας δουλειά, αλλά καλούμαστε να τις φέρουμε σε πέρας, όπως ας πούμε ακόμα και οι φυλάξεις στις δομές αυτές, ακόμα και οι φυλάξεις στα νοσοκομεία που κάνουμε, ακόμα και η σύντηση που τους παρέχουμε, όλα αυτά οι μεταγωγές, η ανακριτική διαδικασία έχουν τεράστιο φορτίο. Και περιμένουμε την οργάνωση του, από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο πρέπει να οργανωθεί και αυτό λίγο ακόμα, γιατί υπάρχουν αρκετά κενά σε αυτό το κομμάτι, ούτως ώστε να φύγουν πάνω μας εργασίες, οι οποίες δεν πρέπει να τις κάνουμε εμείς.
0: Πέρα από το σωματικό βάρος και την κόπωση και την κούραση, όλα αυτά που βλέπετε, γιατί εμείς, κοιτάξτε τώρα να δείτε, να μεταδίδουμε τις ειδήσεις, έχει γίνει μια καθημερινότητα, δεν το βιώνουμε όμως όπως το βιώνετε εσείς. Υπάρχει ψυχολογικό κόστος, έρχεστε αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις.
1: Σαφώς έχουμε αντιμέτωποι τα στελέχη μας, γιατί μια διάσωση δεν είναι τόσο εύκολη όπως την ακούτε. Μπορεί, ας πούμε, να είναι. Να δούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι καταδεδειγμένοι σε καιρικές συνθήκες πολύ δύσκολες. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές αυτό. Και αυτό αφήνει ένα αποτύπωμα έτσι κι αλλιώς στην ψυχή και στο σώμα και στην ψυχή του ανθρώπου αυτού που διαχειρίζεται. Όταν βλέπετε γυναίκες, παιδιά εξαντλημένα ή περιμένουν το χέρι του λιμενικού για να τους σώσει, καταλαβαίνετε. Αυτά είναι ανθρώπινες στιγμές δύσκολες. Mm. Δεν είναι τόσο.
0: Ναι.
1: Απλό αυτό το πράγμα που σας λέω. Και επίσης η κούραση είναι πάντα ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει όλη την ψυχολογία του ανθρώπου, γιατί όταν καλύπτεται διαρκώς σε τέτοιες καταστάσεις, όταν γυρίζει σπίτι, ξέρει ότι δεν ξέρει αν θα ξεκουραστεί, γιατί μπορεί να κλειθεί πάλι σε ένα άλλο περιστατικό. Έχει οικογένεια από πίσω που αλλάζει, παιδιά, και αυτές είναι δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε τα τελευταία 3 χρόνια. Έχουμε πανεπιμένως και εμείς με επιστολές και με δημοσιότητα που έχουμε και με εσάς και όποιοι μέσα με τις κοινωνίες που το προβάλλεται.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς έχουν γίνει κάποια βήματα και έχει γίνει η αναγνώριση του προβλήματος από την πολιτεία μας, αλλά απέχουμε πολύ από την πραγματικότητα που θα έπρεπε να έχει διαμορφωθεί για την βελτίωση των εργασιακών συνθηκών του προσωπικού, γιατί είναι όλη αυτή η αλυσίδα των εργασιών που απαιτείται ως προς τη διαχείριση των μεταθετικών ροών.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εμάς η δουλειά μας δεν γίνει δυστυχώς με τη διάσωση, τελειώνει με την παράδοση σε κάποια δομή στην υπηρετική χώρα και θέλει πάρα πολλές μέρες και ώρες και προσωπικό το οποίο, σας είπα, δεν υπάρχει.
0: Αυτό είναι ουσιαστικά που ζητάτε, κύριε Κατσικανδαράκη. Δηλαδή, πέρα από την ενίσχυση του λιμενικού σώματος με προσωπικό, θεωρείτε ότι όσον αφορά τουλάχιστον το μεταναστευτικό, θα έπρεπε να γίνει και κάτι άλλο για να καλυτερεύσουν οι συνθήκες και να είναι καλύτερα τα πράγματα? Είναι μια πραγματικότητα που δύσκολα θα αλλάξει.
1: Εντάξει, θα σας πω τώρα, για παράδειγμα, γνωρίζοντας την Ανατολική Κρήτη, υπάρχει ένα πρόβλημα με το θέμα τη λιωμή, α πούμε, που δεν είμαστε εμείς όμως αρμόδιοι γι' αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αν. Και αυτό είναι κάποιοι χώροι προσωρινής
0: φιλοξενίας, ναι.
1: Φιλοξενίας, κατάλληλοι. Εάν, ας πούμε, δρονάρι, θα έλεγα, να έχει μια ροή να φεύγουν οι άνθρωποι άμεσα, αυτό γίνεται λίγο καλύτερα φέτο. που είναι μια εγκλωβή νεοτέρα. Εάν ας πούμε μέσα σε αυτούς τους χώρους υπάρχει προσωπικό του Υπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο να παρέχει τις συνδυματικές εργασίες που προβλέπονται για αυτούς τους ανθρώπους και όχι να τις κάνει το λιμενικό σώμα, αυτομάτως ανακουφίζει λίγο το έργο μας.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει, επειδή σας είπα, το προσωπικό καλύτερα έχει με και άλλα καθήκοντα, ιδιαίτερα τώρα με την έναρξη της τουριστικής περιόδου, δεν υπάρχει κενό. Δηλαδή πάλι, αν θα φύγουμε από αυτό, θα πρέπει να δώσουμε βάρος σε άλλους ελέγχους, σε άλλη αστυνόμευση, σε γραφειοκρατικές πράξεις που πρέπει να κάνει το προσωπικό στα τόπους δημενακία, που έχει μείνει πίσω πολύ μεγάλος όγκος εργασίας. Δηλαδή, είναι δύσκολο το καλοκαίρι για το λιμενικό έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι,
1: πάντα είναι μια περίοδο που είναι μαξιμένες απαιτήσεις. Και γι' αυτό φωνάζουμε διαρκώς και εκεί θέλουμε να στύψει η πολιτεία με κάποιες ενισχύσεις, όπως έχουμε δει και στην Ανατολικό Αιγαίο που αποσπούνται προσωπικό έτσι για αυτόν τον λόγο. Έρχεται και σε εμάς κάποια μικρή ενίσχυση, δεν μπορώ να πω.
0: Αλλά δεν αρκεί. Αλλά δεν αρκεί.
1: Ναι, αλλά ναι, θέλω να σου πω ότι πριν λίγο καιρό, πριν δύο χρόνια δεν υπήρχε αυτή η ενίσχυση. Τώρα έρχεται κάποια μικρή ενίσχυση, αλλά δεν αρκεί. Η αλήθεια είναι, εμείς για παράδειγμα, στη φύλαξη που έχουμε στην Αγία, το 24ωρο θέλει πάνω από 20 άτομα. Όταν σου θέλει 5, δεν γίνεται να καλυφθεί αυτό το κενό. Άρα χρειάζεται να μπει προσωπικό του υπάρχον προσωπικό του λιμενικού και στερείται από κάποια άλλη εργασία που αφαιρείται από το προσωπικό που κάποια άλλη εργασία πρέπει να κάνει για να παρέχει τη συνδρομή του σε αυτό το κομμάτι του μεταναστευτικού. Και αν προσθέσουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό αποστατιών το τελευταίο χρονικό διάστημα και θα επικύνει να αποστατηθούν και άλλους μεγάλους αριθμούς μέσα στο 26 και στο 27, θα κάνει ακόμα πιο σκληρές τις συνθήκες.
0: Βεβαίως, κατανοητό. Πρέπει να καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Αλλά εμείς, επειδή είναι η δική της εργασία μας τέτοια, σας είπα, είναι όταν υπάρχει συμβάν τέτοιου είδους, θα πρέπει να το φέρουμε στις πέρα. Γι' αυτό σας είπα ότι το ωράριο σε εμάς είναι πλέον κάτι που είναι.
0: Δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Όσο το δυνατόν έτσι καλύτερες συνθήκες. Θα είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Κάπως με έχει συνδέσει με αυτό το τραγούδι. Να ξέρεις, κάθε φορά το βάζεις στην εκπομπή μου. Να το ξέρεις, το άγγιγμα ψυχής. Πάμε να αλλάξουμε ύφος, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε μέχρι το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Εκεί θα μιλήσουμε με τον κύριο Στέφανο Ψηλάκη, εντεταλμένο σχολικό σύμβουλο. Καλά τα λέω, κύριε Ψηλάκη, σύμβουλος παιδείας. Καλημέρα.
1: Σύμβουλο, σωστά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ωραίο που γίνεται εκεί. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που γίνεται. Πάμε να μιλήσουμε για το μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Πόσο καιρό διοργανώνεται εκεί αυτό το φεστιβάλ, κύριε Ψηλάκη?
1: Το φεστιβάλ διοργανωνόταν μέχρι και το 2019 από τις σχολικές επιτροπές που ήσχαν τότε. Είχε ένα διάλειμμα κάποιων χρόνων και από πέρσι έγινε η επαναφορά του θεσμού. Και φέτος είναι η δεύτερη χρονιά για την τωρινή Δημοτική Αρχή που διοργανώνει και πραγματοποιεί το συγκεκριμένο μαθητικό φεστιβάλ. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση με τη συμμετοχή όλων των σχολείων του Δήμου και τοπικών συλλόγων και φορέων. Μια γιορτή πολιτισμού και δημιουργικής έκφρασης με τη συμμετοχή πολλών μαθητών.
0: Διαβάζω από 8 έως 12 Ιουνίου και από 17 έως 19 Ιουνίου. Τότε είναι το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί το μαθητικό φεστιβάλ.
1: Έτσι να διευκρινίσουμε ότι η τελετή έναρξης και η αρχή του φεστιβάλ είναι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Εργαλοχωρίου. Η πρώτη εβδομάδα, 8 έως 12 Ιουνίου όπως είπατε, είναι η εβδομάδα που αφορά τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί είναι ακόμα

0: του πολιτισμού. Γι' αυτό και το κεντρικό μήνυμα είναι ταξίδι στον χρόνο, γέφυρα στον πολιτισμό. Και έχουμε τη συμμετοχή, όπως είπα και πριν, όλων των σχολείων και συλλόγων, γαστρονομικών συλλόγων, πολιτιστικών συλλόγων, φορέων που έχουν σχέση και πραγματεύονται διάφορες δραστηριότητες. Οπότε θα παρουσιαστούν θεατρικές παραστάσεις, μουσικά και χορευτικά δρόμενα, δικαστικές εκθέσεις και διάφορα δρόμενα και εργασίες μαθητικές που έχουν να κάνουν με την ιστορία και τον πολιτισμό.
1: Βλέπω εδώ βίντεο που έχουν παρουσιάσει, που θα παρουσιάσουν μάλλον, μαθητές της 6ης Δημοτικού που αποφυτούν, βλέπω θεατρικά, πάρα πολύ ωραία πράγματα και από τα μικρά παιδιά, δηλαδή τους μαθητές του νηπιαγωγείου και από το δημοτικά σχολεία. Θυμάμαι πέρυσι έτσι, γιατί είχα έρθει κάποια στιγμή από κοντά, που ήταν πραγματικά μια ημέρα γιορτής, αλήθεια κύριε Ψηλάκη, που είχε πλημμυρίσει από παιδικές πονές, από τραγούδι, κάτι πάρα πολύ ωραίο, βλέπω πολύ ωραία πράγματα. Ποιες ώρες θα πραγματοποιούνται αυτές οι εκδηλώσεις?
0: Όπως είπα και προηγουμένως, ξεκινάει από τις 5 το απόγευμα, τις ημερομηνίες που αναφέρονται και στο πρόγραμμα, τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9-9.30 κάθε απόγευμα.
1: Θα είναι εκεί στο
0: όλα τα δρόμενα είναι απογευματινές ώρες. Στο χώρο του συνεδριακού είναι το κύριο μέρος που γίνονται περισσότερες εκδηλώσεις, όμως θα υπάρξουν εκδηλώσεις και στο Καστέλι, στην αίθουσα Μιχάλη Θάλας που στεγάζεται και το Καπί Καστελίου, και στη Δομή Κεραμικής Τέχνης στο Θραψανό και στο Ανοιχτό Θέατρο Αργαλοφορείου που θα γίνει μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Τι παίρνουν, κύριε Ψηλάκη, κλείνοντας, τα παιδιά αλλά και οι εκπαιδευτικοί εσείς από όλη αυτή την, από όλο αυτό το ωραίο, δεν θα πω για εμάς τους θεατές, θα πω για εσάς που συμμετέχετε.
0: Σίγουρα με τη συμμετοχή των μαθητών αναδεικνύεται και η δημιουργικότητα και η φαντασία τους και όλη αυτή η δουλειά που γίνεται από τα σχολεία όλο το χρόνο. Οπότε ένας στόχος είναι ως Δημοτική Αρχή να στηρίζουμε έμπρακτα όλα τα σχολεία και να τους δίνουμε τη δυνατότητα να βγάζουν προς τα έξω όλη αυτή η δουλειά που γίνεται μέσα στα σχολεία. Και φυσικά να δίνουμε τη δυνατότητα στα ίδια τα παιδιά, τα ταλέντα που έχουν, τη συνεργασία και τη σύμπραξη που έχουν με τους μαθητές και με τους εκπαιδευτικούς, όλο αυτό να υπάρχει μια εξωστρέφεια σε όλο αυτό και να το δουν και οι γονείς, να το δουν και οι πολίτες που θα έρθουν να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ. Και φυσικά η μεγάλη χαρά των παιδιών είναι η συμμετοχή, η συνέργεια με όλους τους μαθητές όλων των σχολείων, και αυτό το εκλαμβάνουμε εμείς και όλες αυτές τις μέρες, γιατί όλο αυτό το διάστημα γίνονται πρόβες για να παρουσιαστούν όλα αυτά τα δρόμενα. Οπότε από τις πρόβες βλέπουμε τη χαρά των παιδιών να συμμετέχουν και να δημιουργήσουν.
1: Ένα δόσιμο είναι. Ένα δόσιμο θα το πω εγώ. Ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Μαθητικό φεστιβάλ, λοιπόν, Δήμου Μηνώα, παιδιά. Θα το πούμε ξανά. Έτσι θα δώσουμε έτσι ξανά πληροφορίες. Από 8 έως και 12 Ιουνίου και από 17 έως και 19 Ιουνίου θα είμαστε εκεί να το απολαύσετε, θα πω εγώ. Και εσείς και τα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα έτσι γεροί και δυνατοί να διοργανώνετε τόσο ωραία πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της, για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.

0: Τέλη Ρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε, εδώ. Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 11.30. Κρατάω αν 102,3 ακούτε και πολύ καλά κάνετε και μας βλέπετε. Και ζητάω συγγνώμη εδώ από το αγόρι που το ξέχασα. Μάνος Τσουρνάκης στην επιμέλεια της εικόνας. Ναι, Μάνο. Κολλάει το μυαλό. Τι να κάνω. Αντώνης Τσαπίνος στην επιμέλεια του ήχου και Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Πάμε να ανοίξουμε μια κουβέντα σοβαρή και να μιλήσουμε για στοιχεία που δυστυχώς μας ανησυχούν και μας σοκάρουν, θα πω εγώ. Πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα με την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, πρόεδρο του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, νομού Ηρακλείου. Νομού Ηρακλείου, το είπα δύο φορές. Κυρία Παχιαδάκη, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ μια φορά να κάνουμε, κυρία Παχιαδάκη, μια κουβέντα και να πούμε ευχάριστα πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ευχάριστα. Ήρθε ένα δελτίο τύπου με στοιχεία από την 6η έκθεση του παρατηρητήριου για την βία κατά των γυναικών, που τα νούμερα και τα στοιχεία δεν είναι καλά. Είναι στοιχεία που μας δίνεται και αφορούν τον Ιούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2025, με μια εκρηκτική αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και παιδικής κακοποίησης.
1: Όλα αυτά είναι ανησυχητικά πραγματικά και κάθε φορά δυστυχώς λέμε το ίδιο. Είναι η αλήθεια που και εγώ το έχω άσχει πολλές φορές για να πούμε κάτι ευχάριστο και να πούμε κάτι που να έχει έτσι να μας δίνει νότες πραγματικά να μας ευχαριστεί κάτι που κάνουμε και να λέμε και να το επικροτούμε. Ωστόσο, εφόσον αναφερόμαστε συνεχώς σε τέτοια θέματα, δυστυχώς για την Κρήτη μας και όχι μόνο, γιατί θα πρέπει να πούμε και τις αλήθειες μας, δυστυχώς έχουμε όλα αυτά τα περιστατικά που μόνο θλίψη μας δίνει.
0: Βλέπω πάντως ότι συνολικά καταγράφηκαν 1103 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Πρωταγωνιστεί το Ηράκλειο και τα Χανιά. Τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες. Διαβάζω εδώ 76% γυναίκες, 24% το ποσοστό των ανδρών που έχουν δεχτεί κακοποίηση. Έχει ένα ενδιαφέρον και ηλικίες, 25 έως 45 αλλά και 45 έως 60. Ένα θετικό που βλέπω εγώ, δεν ξέρω αν διαβάζω σωστά τα στοιχεία, το αρνητικό είναι ότι πρωταγωνιστεί και ότι συνεχίζεται η ενδοοικογενειακή βία. Νομίζω το θετικό είναι ότι έχουν αρχίσει, κυρία Παχιαδάκη, για να έχετε αυτές τους αριθμούς και μιλούν οι άνθρωποι που έχουν υποστεί κακοποίηση.
1: Αυτό είναι πραγματικά, και ευχαριστώ που το λέτε, αυτό σημαίνει ότι ανοίγουν στόματα και αυτό που τόσα χρόνια εμείς αναζητούμε. Πάντα λέμε σταματήστε να έχετε σιωπή. Ας επιτέλους ας καταλάβουμε όλοι ότι αν μιλήσουμε θα βρούμε και ανθρώπους ή τρόπους για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Πριν από όλα πρέπει να βοηθηθεί ο άνθρωπος ο οποίος έχει το πρόβλημα για να το διαχειριστεί. Αυτό λοιπόν εάν το πει, γι' αυτό και το, πάντα ξέρετε το σλόγγαν μας είναι στη βία η σιωπή δεν είναι χρυσός και αυτό αλλάζει πραγματικά αυτή την κουβέντα που λέμε. Δεν χρειάζεται να τα φυλάζουμε όλα. Βεβαίως ξέρουμε ότι υπάρχει ο φόβος. Βεβαίως υπάρχουν τα ταμπού. Βεβαίως υπάρχουν οι λανθασμένες νοοτροπίες. Όμως το 2026 πια ελπίζομαι και ελπίζαμε ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δυστυχώς μας διαψεύδει η πραγματικότητα.
0: Εγώ θα πω κάτι. Είναι ο φόβος, κυρία Παχιαδάκη, ότι μπορεί να υπάρχει μία κατακριτέα συμπεριφορά από την κοινωνία, ή είναι ο φόβος ότι το θύμα, αν καταγγείλει την κακοποίηση, φοβάται την αντίδραση του θήτη?
1: Είναι το δεύτερο. Φυσικά είναι το δεύτερο. Βεβαίως η κοινωνία, ευτυχώς, έχει αρχίσει να συμβιβάζεται με αυτό το που ήταν τελείως καλυμμένο, κρυφό, που δεν φαινόταν. Τώρα πια βλέπουμε ότι όλα συγκλίνουν στο ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να παραμένει στο ίδιο σημείο που ήταν πριν από 50 χρόνια. Εάν αυτό υπήρχε τότε, σημαίνει ότι σήμερα θα πρέπει όλοι εμείς, όλοι να βάλουμε πλάτη. Και τι εννοώ με αυτό? Η κοινωνία των πολιτών θα βοηθήσει, κυρία Ορφανάκη, στο κάθε τι που κάνουμε που γίνεται σήμερα. Δεν μπορεί να θεωρούμε ότι αυτό είναι μόνο οικογενειακό πρόβλημα. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο αγκαλιάζει όλη την κοινωνία. Αν λοιπόν εμείς όλοι είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό που λέμε τώρα, ότι θα πρέπει οι άνθρωποι να συμβιβαζόμαστε πρώτον για να μιλούμε και το δεύτερο είναι να βρίσκουμε συνοδοιπόρους σε αυτό που γίνεται. Mm. Δεν είναι κάτι σπάνιο, δεν είναι κάτι το οποίο δεν αγγίζει όλες τις οικογένειες. Μπορεί να μην είναι η δική μας απόλυτα οικογένεια, όμως είναι συγγενική, είναι του γειτόνου, που ασφαλώς θα πρέπει να μας νοιάζει και τι γίνεται στη διπλανή πόρτα, αν αυτό έχει να κάνει με κακοποίηση.
0: Με αφορμή στον απόϊχο μιας γυναικοκτονίας, μιλάω για την Βασιλική που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της στην Καλαμάτα. Πρόσφατα είχαμε και την γυναικοκτονία εδώ στις Δαφνές. Διάβαζα σήμερα ένα άρθρο στο newsbomb.gr για τις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους, νομίζω τον τελευταίο χρόνο, μέσα στο 2025, ψάχνω τώρα και δεν μπορώ να το βρω. Διάβαζα λοιπόν, για παράδειγμα έλεγε η Κυριακή, η Βασιλική, η Γαρυφαλιά, διάβαζα ονόματα και έλεγα για μας που το διαβάζουμε, εννοείται ότι στενοχωριόμαστε, είναι ένα όνομα. Για τις οικογένειες των θυμάτων αλλάζει όλη τους η ζωή, πέρα από τον άνθρωπο που χάνει τη ζωή του. Μένουν πίσω παιδιά, μένουν πίσω μανάδες, μένουν πίσω σύζυγοι, ανάλογα την περίπτωση. Και ρωτώ, οι οικογένειες που χάνουν ένα δικό τους άνθρωπο, θύμα ενδοικογενειακής βίας, κυρία Παχιαδάκη, υπάρχει μηχανισμός, υπάρχει στήριξη? Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι για να συνεχίσουν τη ζωή τους θέλουν μια στήριξη.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στήριξη και πολιτιακά, θέλω να πω. Ωστόσο εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τον άνθρωπο αυτό, όχι την οικογένεια, τουλάχιστον κάποιους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν απόλυτη ανάγκη. Και μην ξεχνάτε ότι μετά από μία δολοφονία, γιατί είναι δολοφονία, γυναικοκτονία, προσπαθούμε να το περάσουμε, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, ωστόσο είναι ένα έγκλημα και αυτό το έγκλημα αφήνει πίσω τους τάχτες. Δεν αφήνει κάτι που να μπορείς να κάνει διαπραγματεύσιμο. Είναι ερωτηματικά, είναι μια κοινωνία η οποία πολλές φορές, ξέρετε, οι ίδιοι εμείς που μιλούμε φοβόμαστε τις λέξεις. Γιατί οι λέξεις μας δίνουν την ιστορία του ανθρώπου ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή και όμως κανείς μπορεί να μην το πήρε είδηση ή να μην έδωσε σημασία σε αυτό που έλεγε ή εννοούσε πίσω από τις λέξεις.
0: Ναι.
1: Μην ρωτούμε λοιπόν και να ρωτιόμαστε το γιατί. Θα πρέπει να βρίσκομαι πάντα εμείς οι ίδιοι γιατί έγινε αυτή η τραγωδία. Γιατί τελικά δεν αφήνει μόνο στάχτες, είναι παιδιά τα οποία πραγματικά κουβαλούν σε όλη τους τη ζωή, θα κουβαλούν αυτό το στίγμα στην ψυχή τους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε, είπα τη λέξη, να είμαστε συνοδοιπόροι, να βοηθήσουμε όλοι, ακόμα και, και μια γειτόνισσα να καθίσει και να πει βεβαίως τα παρηγορητικά λόγια δεν φτάνουν πολλές φορές. Θα πρέπει να φτάσουμε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν εφόσον αυτό που λέμε συνήθως, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τον άνθρωπο με το πρόβλημά του είναι διαφορετικός από αυτόν που μπορεί να φύγει να σου πει μόνο παρηγορητικά λόγια τη στιγμή. Εδώ πρέπει να υπάρχουν συνεδρίες, πρέπει να υπάρχει μια συνεχής παρακολούθηση, ώστε, σας λέω την αλήθεια, προσωπικά δεν νομίζω ότι ποτέ θα φύγει αυτό το στίγμα που σας είπα. Ωστόσο πρέπει να το γλυκάνουμε, πρέπει να του δώσουμε μια λογική η οποία μέσα στον παραλογισμό της στενοχώριας δεν μπορούν να το σκεφτούν οι άνθρωποι, ούτε οι γυναίκες, ούτε το περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν που πρέπει να καταλάβουμε ότι καταρχήν μέσα σε αυτή υπάρχουν κακές στιγμές. Δεν μπορούμε όμως αυτές τις κακές στιγμές να τις χρησιμοποιούμε σε τέτοιες ώρες.
0: Συμφωνώ. Τώρα επειδή βλέπω την ώρα και περνάει, στο δελτίο τύπου που μας ήρθε, κυρία Παπαδάκη, βλέπουμε και μια κατακόρυφη αύξηση της παιδικής κακοποίησης. 251 περιστατικά το 2025, 47% αύξηση σε σχέση με το 2024 και ένα τρομακτικό νούμερο, 150% αύξηση σε σχέση με το 2023.
1: Ναι, αυτό είναι τρομακτικό αυτό το νούμερο. Και περισσότερο, ξέρετε, αυτά που γίνονται μέσα στα σχολεία, ξέρετε, αυτό που συμβαίνει, το γνωστό. Όμως, βλέπουμε ότι και στα κορίτσια και στα αγόρια γίνεται αυτό το bullying και δυστυχώς προσπαθούν και, να πούμε την αλήθεια, και οι διδάσκαλοι, οι καθηγητές. Δεν αρκεί. Θα πούμε πρέπει να λέμε τις αλήθειες μας, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τόσο ελεγχομένες πραγματικά υπηρεσίες, οι οποίες θα δώσουν αυτό το νόημα που χρειάζεται ένας άνθρωπος, ένα παιδί, να μπορέσει τη ζωή του να την, όχι να την αλλάξει, να διασφαλίσει την ψυχή του. Αυτό θα πρέπει να το βάλουμε σαν στόχο, είτε πολιτεία, είτε μισοί άνθρωποι, είτε οικογένειες, όλοι μαζί. Νομίζω ότι τη λέξη μαζί θα πρέπει όλοι να τη χρησιμοποιούμε, ειδικότερα για ένα παιδί το οποίο έχει τόσες ανάγκες.
0: Και βλέπουμε, κυρία Παχιαδάκη, τον τελευταίο καιρό, εντάξει, δεν αναφέρομαι μόνο στην Κρήτη, βαριά περιστατικά κακοποίησης. Να σας θυμίσω τον τρίχρονο Άγγελο, την τρίχρονη που κακοποιήθηκε πρόσφατα στα Χανιά. Και ευτυχώς είναι ευχάριστα τα νέα από εκεί, ότι είναι καλύτερα στην υγεία της, είναι εκτός κινδύνου. Το κορίτσι αυτό, που είναι καλά τα νέα, βλέπουμε βαριά περιστατικά κακοποίησης, παιδιό.
1: Εκτός κινδύνου δεν μας λέει τίποτα.
0: Εννοώ για τη ζωή της, ότι πεθάνει. Δεν κινδυνεύει να πεθάνει. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ.
1: Ξέρετε τι αφήνει πίσω αυτό. Υπάρχουν τέτοιες τραυματικές καταστάσεις που πραγματικά τραύματα, τα οποία τραύματα μπορεί να επουλωθούν μέσα σε ένα νοσοκομείο. Αυτό όμως το τραύμα δεν θα φύγει ποτέ. Και σας το λέω μετά από τόσα χρόνια από τότε που ξεκίνησαμε σε σήμερα, βλέπουμε τραυματισμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν ανέκαμψαν ποτέ. Διότι κουβαλούν μαζί τους αυτό. Και εκεί είναι δική μας ευθύνη, όλων ευθύνη. Και γι' αυτό σας είπα το μαζί. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε λοιπόν όλη αυτή τη συμπεριφορά μας, μήπως και σώσουμε νέες γενιές. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Mm. Εάν μιλούμε για τα νέα παιδιά, σημαίνει ότι πρέπει να νοιαστούμε για αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία θα πρέπει να βγουν σε μια κοινωνία η οποία θα δημιουργηθεί όχι με τα σημερινά πρότυπα. Μπορεί να φτιάξει και να βελτιωθεί. Ελπίζουμε. Ναι, είναι σπουδαίο πράγμα η ελπίδα.
0: Είναι. Κλείνοντας έτσι μια ερώτηση ήθελα να κάνω. Τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, ας το πούμε έτσι, ας το πάρουμε σε τοπικό επίπεδο, κυρία Παχιαδάκη, να επενδύσει στην εκπαίδευση των ανθρώπων που είστε στην πρώτη γραμμή, στην επέκταση του δικτύου των ανθρώπων που ασχολείστε με αυτό, ενημέρωση από το σχολείο, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και πώς μπορούν έτσι να καλυφθούν κάποια κενά.
1: Ξέρετε, εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι μπαίνουμε σε σχολείο. Mm. Και μάλιστα να σας πω ότι ενώ ξεκινήσαμε από μεγάλες ηλικίες, σχολικές ηλικίες, δηλαδή το Λύκειο, αρχίζουμε και κατεβαίνουμε πιο κάτω, πάμε πλέον στην νηπιαγωγία. Εκεί στίζεται ο χαρακτήρας του παιδιού. Αυτό το κτίσιμο λοιπόν θα πρέπει εμείς να είμαστε, να συμπορευτούμε με αυτά τα παιδιά και να τους δώσουμε την κατάλληλη αγωγή, την οποία μπορεί να μην την έχουν από το σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου και το λέμε πάντα. Από αυτή την ηλικία έχουμε τα δικά μας τα βιώματα. Άρα αυτή είναι και μια πρόταση την οποία κάνουμε. Βεβαίως υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα, υπάρχουν για παιδιά, όμως δεν υπάρχουν πάρα πολλά. Σας το λέω, έχουμε λύσει.
0: Οι ελλείψεις
1: αυτές θα πρέπει να καλυφθούν κάποια στιγμή, γιατί αυτό που σας είπα και πιστεύω πως η ίδια νομίζω ότι συμφωνείτε, ότι θα πρέπει να προλαμβάνουμε αυτή τη νέα γενιά, να την έχουμε εκπαιδεύσει, όχι εκπαιδεύσει μόνο να μάθουν το μάθημά τους, να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν ενσυναίσθηση, οι άνθρωποι αυτοί να νιώθουν ότι στη ζωή τους θα πρέπει να μπουν άλλες προτεραιότητες και άλλες λέξεις που να τους δίνουν νόημα.
0: Κυρία Παχιαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα είστε πρόθυμοι να μιλήσουμε και να αναδείξουμε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, λίγο πριν σας αφήσω, δεν πρόλαβα έτσι να δούμε λίγο το πολιτικό σκηνικό και πώς διαμορφώνεται. Γίνεται της δημοσκόπησης, συγγνώμη για την έκφραση. Έχουμε νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει συγκεκριμένη δημοσκόπηση και οι άλλες. Η διαφορά είναι ότι είναι διπλάσιο το προβάδισμα που δίνει η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ στον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον δεύτερο, που στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δημοσιεύθηκε η δημοσκόπηση στη τηλεόραση του Sky. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τρίτο και το τέταρτο κόμμα. Έχουμε πολλά ακόμα να δούμε, είναι νωρίς. Να σας πω βέβαια ότι λέμε και ξαναλέμε ότι είμαστε σε περίοδο προεκλογική και θα συνεχίσω να το λέω γιατί ξεκινάει σιγά σιγά οι περιοδίες. Θα δούμε τους πολιτικούς αρχηγούς να σερώνουν την επαρχία. Θα ζήσουμε όλα αυτά που ζούμε στις προεκλογικές περιόδους, με ομιλίες, με συναντήσεις. Είναι πάντως η δημοσκόπηση μια φωτογραφική αποτύπωση της στιγμής. Λέω και ξαναλέω ότι πρέπει να περάσει ο καιρός και ουσιαστικά η κάλπη είναι αυτή που βγάζει αποτέλεσμα. Άλλο μπορεί να λέει ο κόσμος τώρα και άλλο τελικά να ψηφίσει στην κάλπη. Πάντως δημοσκοπικά οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία, στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας. Είχαμε και μια δημοσκόπηση που στη δεύτερη θέση ήταν δεύτερο το ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε να δούμε, θα ακούσετε πολλές πολιτικές συζητήσεις, θα ακούσετε πολλές πολιτικές αναλύσεις και σας υπενθυμίζω ότι αύριο έρχεται στο Ηράκλειο, στο Νόημα, σε μια εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, ο Αντώνης Σαμαράς. Ετοιμάζεται, στα Σκαριά έχει να κάνει το κόμμα. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια δήλωση από εδώ. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά και βγαίνουν και στον αέρα και στο φως της δημοσιότητας άνθρωποι και από την Κρήτη που θα τον πλαισιώσουν. Δεν ξέρω αν θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός κάποια έκπληξη. Δεν νομίζω, αλλά ίσως την κάνει και να ανακοινώσει από εδώ το νέο πολιτικό φορέα. Νομίζω όμως ότι δεν θα το κάνει. Πάντως φαίνεται ότι και ο κύριος Σαμαράς κατεβαίνει στην πολιτικό στίβο με τη θέση του πολιτικού αρχηγού. Έχουμε πολλά να πούμε, θα τα πούμε αύριο. Αύριο, αγαπημένη Παρασκευή, εκεί γύρω στις 11, μένετε εδώ, έρχεται η Ελένη Μακράκη για τίτλους ειδήσεων. Στις 12, Εμανώ, ο Μάνος Σουριάς με την αθλητική εκπομπή, γιατί στη μία έχουμε θέματα αναλύσεις πανελλαδικών εξετάσεων, μία με δύο από το φροντιστήριο Ορόσημο. Ορόσημο, είπα. Εντάξει. Εμείς τα λέμε αύριο. Να είστε καλά και επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα, δεν προλαβαντώνει με κλήσεις. Έλεγε μια μαμά για την κόρη της που δίνει πανελλαδικές. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά. Δεν μιλάω, λέει, στο παιδί για να μην το αγχώσω, αλλά έχω λέει πάρα πολύ άγχος. Εντάξει, λογικό είναι, αλλά μην το μεταδίδετε στα παιδιά. Κρατήστε το. Φροντιστήριο ολοκλήρωσε στη μία. Μάνος Σουριάς στις 12. Τα λέμε. Φροντιστήριο ολοκλήρωση. Τα λέμε με τους εδώ αξιολογότατους καθηγητές, τους ευγενέστατους που κάνουν πολύ καλή δουλειά από το πρωί στη μία το μεσημέρι. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: ζητούσε. Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο Ηράκλειο με εμπλοκή τριών οχημάτων. Ο οδηγός του πρώτου οχήματος εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αρμόδιες αρχές. 22χρονη στα Χανιά αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις. Σήμερα εξετάζεται σε δεύτερο βαθμό υπόθεση του εμπρισμού των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου που είχε αναστατώσει τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας. Θετική πορεία της υγείας της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο. Συνελήφθη 71χρονος πατέρας για σωματική και ψυχολογική βία που ασκούσε στην 33χρονη κόρη του. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες των γενικών λυκείων. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ιράν προχωρούν σε νέες στρατιωτικές ενέργειες στον Περσικό κόλπο. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά του νησιού τις μεσημβρινές μέχρι τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 5 λεπτά μετά τις 12, σήμερα εκτάκτος, είμαστε νωρίτερα μαζί. Δεν είμαστε στη μία όπως είμαστε καθημερινά. Εδώ στο Creta One, στους 102,3, είπαμε ότι οι πανελλήνιες εκτάσεις φέρνουν κάποιες τροποποιήσεις, κάποιες διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα του σταθμού και στην εκπομπή μας. Οπότε, εκτάκτως για σήμερα, όπως και για την Παρασκευή, η εκπομπή θα μεταδίδεται μία ώρα νωρίτερα. Οπότε, ξεκινάμε τώρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία παρα 5, 1 παρα 10 εκεί κάπου. Θα είναι λίγο συρρυκνωμένη σήμερα η εκπομπή. Δεν θα το βγάλουμε ολόκληρο το μεροκάματο. Αντώνη, και για σένα το λέω, για τον Αντώνη Τσαπίνου που έχει την επέλεια στον ήχο, αλλά και για τον Μάνο Τσουρουνάκη που είναι από πίσω, γελάει, χαιρετάει και είναι ο υπεύθυνος για την live streaming μετάδοση της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Σουριάς και όλοι εσείς μας ακούτε. Μπορείτε μέσα από το creta1.gr να μας στέλνετε τα μηνύματά σας από το πεδίο που ανοίγετε μπροστά σας. Αν πατήσετε το in μπλε επιλογή, μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά την ροή της εκπομπής. Αν πατήσετε το κόκκινο, να την ακούτε μόνο. Και από τα δύο πάντως, και από το πλαίσιο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε μέχρι και τη μία, όπου θα είμαστε μαζί. Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 σήμερα είναι η μέρα αρχαίων ελληνικών, μαθηματικών και βιολογίας. Είναι τα τρία μαθήματα στα οποία διαγωνίζονται, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος, πρέπει να έχει περάσει ο χρόνος, οι ενδυνάμεις σπουδαστές, οι μαθητές των γενικών λυκείων. Με το που ολοκληρώσουμε την εκπομπή στη μία, θα έχετε την ευκαιρία μέσα από τους 102,3 αλλά και μέσα από το creta1.gr να ακούσετε αλλά και να δείτε τις απαντήσεις και τις λύσεις στα μαθήματα τα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Θα βρίσκονται εδώ στο στούντιο του Creta One η κυρία Στέλλα Τσιρώνη και ο κύριος Κωστής Χριστοδουλάκης, οι οποίοι θα δώσουν τις απαντήσεις στα αρχαία ελληνικά. Ο κύριος Γιάννης Θεοδόρου, ο οποίος θα δώσει τις λύσεις στα μαθηματικά, και ο κύριος Μανώλης Γιαννακάκης, ο οποίος θα μεταφέρει στους υποψηφίους τις απαντήσεις για το μάθημα της βιολογίας. Καλή ζωή, υγεία, αυτό να ευχηθούμε, επιτυχία να έχουν όλοι, αλλά πάνω απ' όλα υγεία. Αν έχεις υγεία, όλα είναι εφικτά. Είτε περνάς στις πανελλήνιες εξετάσεις, είτε περνάς σε εξετάσεις οδήγησης, γενικά σε όποιες εξετάσεις και αν περάσεις. Αλλή σε εμάς τους boomers, που πλέον η έννοια εξετάσεις δεν μας παραπέμπουν στις εξετάσεις των μαθημάτων. Όταν λέμε εξετάσεις, δεν εννοούμε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά ή βιολογία, εννοούμε χολυστερόλη, σάχαρο, τριγλυκερίδια, τέτοια. Αυτές οι εξετάσεις είναι σοβαρές είναι και οι υπόλοιπες, αλλά είναι απλά μία από τις πολλές δοκιμασίες που περνούν και θα περάσουν οι μαθητές. Υγεία, κουράγιο, δύναμη, καλή ψυχολογία, θετική σκέψη σε όλους. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, είμαστε στο μέσο της εβδομάδας. Μία εβδομάδα η οποία υπό άλλες συνθήκες, υπό χειμερινές συνθήκες, θα ήταν μία εβδομάδα παύσης αγωνιστικών υποχρεώσεων, καθώς έχουμε στο επίκεντρο την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, την Κυριακή το βράδυ στο παιχνίδι με την Ιταλία. Νωρίτερα βέβαια η εθνική μας έχει την αναμέτρηση στη Στοκχόλμη με την Σουηδία, το πρώτο από τα δύο πολύ καλά φιλικά και πολύ δυνατά φιλικά τα οποία θα δώσει η εθνική μας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Nations League, που είναι ο στόχος του ομοσπονδιακού μας συγκροτήματος. Περισσότερα για την εθνική θα έχουμε να πούμε στην εκπομπή της Παρασκευής. Την Παρασκευή θυμίζω ότι θα είμαστε και πάλι στις 12 μαζί, όχι στη μία, αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί στη μία. Θα έχουμε να πούμε περισσότερα, θα έχουμε δει το παιχνίδι της εθνικής μας στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία και θα περιμένουμε να δούμε την αναμέτρηση με την Ιταλία. Αναμέτρηση για την οποία
Τα εισιτήρια βρίσκονται ήδη στην κυκλοφορία. Προσιτές είναι οι τιμές για όλους. Μπορείτε μέσα από το pamethniki.gr να μπείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας. Μπορείτε βέβαια και μέσα από το Creta One να εξασφαλίσετε την θέση σας στη σελίδα του Creta One στο Facebook, στο Instagram, σε όλα τα social media υπάρχουν οι ανάλογες ανακοινώσεις. Ακολουθείτε κατά γράμμα όλα όσα σας αναφέρουν και μπαίνετε στην κλήρωση για προσκλήσεις για το σημαντικό πολύ καλό παιχνίδι, το οποίο θα δούμε την Κυριακή το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Τώρα όμως δεν βρισκόμαστε σε αγωνιστική περίοδο, βρισκόμαστε σε περίοδο συζητήσεων, διαπραγματεύσεων, επαφών, μετεγγραφών, ανανεώσεων, γενικά στην περίοδο για το κτίσιμο των ομάδων. Των ομάδων σε όλα τα πρωταθλήματα όπου και αν αγωνίζονται. Έτσι λοιπόν και για τον ΟΦ είναι μια περίοδο προετοιμασίας, είναι μια περίοδο κτισίματος με πολλές απαιτούμενες κινήσεις που περιμένουμε ότι κάποιες από αυτές θα κλείσουν μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Είχαμε την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Φανούρη Μουδουλάκη και τον Δημήτρη Ξουρή, οι οποίοι είναι πλέον και επίσημα οι επικεφαλής του τμήματος scouting, και περιμένουμε μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες να κλείσει και το θέμα του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Όλα αυτά βέβαια δεν επηρεάζουν την αναζήτηση, τις συζητήσεις και όλες τις επαφές που γίνονται για τον ΟΦΗ, ο οποίος μοιραία θα παρουσιαστεί αλλαγμένος κατά πολύ σε σχέση με την ομάδα η οποία ολοκλήρωσε την περσινή αγωνιστική χρονιά και κατέκτησε και το κύπελλο Ελλάδας αυτή την ιστορική χρονιά. Δεν ήταν ζητούμενο να υπάρξουν πολλές αλλαγές πέραν των σκληρών αποφάσεων όπως είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος ο Χρήστος Πόντης, αναφερόμενος βέβαια στις αποχωρήσεις του Λαμπρόπουλου, του Νέιρα, του Χατζηθεωρίδη, του Χριστόπουλου, του Μπαίνοβης, των παικτών δηλαδή που δεν ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους. Για τους υπόλοιπους υπήρχαν θετικές εισηγήσεις, αλλά μετά την πέραν, μάλλον εκτός τη δεδομένη αποχώρηση του Σεγγέλια, φαίνεται ότι το ίδιο θα συμβεί και με τον Φούντα και με τον Σαλσίδο, και ο μοναδικός ο οποίος στην παρούσα στιγμή έχει πιθανότητες να παραμείνει στην ομάδα είναι ο Μπόρχα Γκονζάλεθ, που σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολλές οι προσθήκες και οι αλλαγές που θα δούμε στο έψιχο δυναμικό της ομάδας. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι ήδη ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ. Ίσως σήμερα αύριο να έχουμε την επίσημη ανακοίνωση της ένταξής του στην ομάδα. Θα υπογράψει για 2 χρόνια ο Ηρακλειώτης Μέσος. Έχουμε αναφερθεί στα ωφέλη αυτής της προσθήκης που ισχυροποιεί αρκετά την μεσαία γραμμή του ΟΦΗ, εκεί όπου δείχνει ότι μολονότι έφυγε και ο Νέιρα και ο Μπαϊνόβιτς, έφυγαν 2 ποδοσφαιριστές και ο Βούκοτιτς δεν δείχνει να είναι στις πρώτες επιλογές του Κόντι, πιθανόν να μην έχουμε άλλη προσθήκη παρά μόνο αν παρουσιαστεί κάποια έτσι ενδιαφέρουσα περίπτωση. Η συγκεκριμένη θέση δηλαδή της μεσαίας γραμμής σε συνδυασμό με αυτή κάτω από τα goal post είναι οι θέσεις που ο ΟΦΗ ή τίποτα ή μία προσθήκη να κάνει, ή καμία ή μία προσθήκη. Από εκεί πέρα η μεσοεπιθετική γραμμή είναι αυτή στην οποία έχει στρέψει το ενδιαφέρον του ΟΦΗ, θέλει παίκτες μετά την ενδυνάμει αποχώρηση των Σαλσίδο και Φούντα. Έφυγε και ο Σεγγέλια. Βέβαια ο Σεγγέλια τον είχαμε συνηθίσει στα τελευταία παιχνίδια να παίζει ως δεξί back half, αλλά στους περισσότερους αγώνες της περσινής χρονιάς ήταν στα άκρα, όχι σαν καθαρό μου εξτρέμ, αλλά ήταν με το στυλ το οποίο έχει ο Χρήστος Κόντης, ήταν από την δεξιά πλευρά.
Δεν πρόκειται να είναι ο Έρικ Πουέρτο αυτός ο οποίος θα αποκτηθεί για τη γραμμή κρούσης. Είναι ένας ποδοσφαιριστής από την Ονδούρα. Χθες σας λέγαμε για δημοσιεύματα από την πατρίδα του που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του όφη για την περίπτωσή του. Διαψεύδεστηκε όμως από τους ανθρώπους του όφη. Δεν ενδιαφέρει, δεν έχει καν προταθεί, όπως τόνισαν χαρακτηριστικά οι δικούντες του όφη, οι οποίοι στρέφονται σε άλλες περιπτώσεις. Έχει πάντως ένα βιογραφικό το οποίο νομίζω ότι ταιριάζει αρκετά σε αυτό που ψάχνει ο όφη. Υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που έχουν προταθεί. Κάποιοι από αυτούς δεν είναι στα ζητούμενα και στα θέλω του Κόντι. Κάποιοι άλλοι είναι, αλλά όχι οι πρώτες προτεραιότητες, οι πρώτες περιπτώσεις παικτών. Όλους πάντως τους εξετάζουν αναλυτικά ο Χρήστος Κόντις, οι συνεργάτες του και ο Ηλίας Πουρσανίδης, που εντάξει, δεν έχει βέβαια το γενικό πρόσταγμα στον αγωνιστικό σχεδιασμό, αλλά την παρούσα στιγμή, μέχρι να βρεθεί ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνδέει το ποδοσφαιρικό τμήμα με τη διοίκηση. Οπότε οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη και σύντομα θα έχουμε, μετά την μεταγραφή του Μπουχαλάκη, που ξαναλέω η επισημοποίησή της είναι θέμα ημερών, την εξέλιξη να δούμε τι γίνεται και με την περίπτωση του Χρήστου Σχέλη. Έχει παρουσιαστεί μια διαφορά στο οικονομικό που φαίνεται ότι δεν θα χαλάσει την μετεγγραφή, αλλά πάντα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να πέσουν οι υπογραφές και τα υπόλοιπα ανοιχτά θέματα που βρίσκονται στον όφη.

Αυτά για τον Όφη. Έχουμε μηνύματα που μπορούν έτσι να μας δώσουν συνέχεια στα λεγόμενά μας. Ο Γιάννης στέλνει την καλημέρα του. Μήπως έχει καθυστερήσει αρκετά η υλοποίηση του σχεδιασμού. Φαντάζομαι ότι δεν περίμεναν την τελευταία στιγμή για να ξέρουν τι παίκτες θέλουν. Δεν θα έλεγα ότι έχει αργήσει από τη στιγμή που είμαστε στις 3 Ιουνίου, δηλαδή σε παραπάνω από ένα μήνα, 6 Ιουλίου, θυμίζουμε ότι είναι η έναρξη της προετοιμασίας, η πρώτη συγκέντρωση, και 20 Ιουλίου θα αναχωρήσει ομάδα για την Ολλανδία. Εκεί θα πρέπει να είναι το ρόστερ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό συμπληρωμένο, και δεν νομίζω ότι υπάρχει καθυστέρηση. Προφανώς θα θέλουμε να, και αν το θέλουμε εμείς μία, θα το θέλουν πολλές περισσότερες, να είναι το δυνατόν πιο σύντομα να έχουν ολοκληρωθεί οι προσθήκες, αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα χρόνου. Ο Νίκος, είδα το βίντεο με το γήπεδο του Βάζελ, λέει, τέλος πάντων, του Παναθηναϊκού. Μια τέτοια λύση δεν θα ήταν ιδανική και για το Γεντί Κουλέ? Α, αναφέρεσαι στο ντοκιμαντέρ, ναι. Ο Νίκος λέει για ένα θέμα που έπαιξε χθες στην τηλεόραση του Sky, που δείχνει ένα πλάνο, κάποιες σκέψεις που έχουν στον Παναθηναϊκό για την αξιοποίηση της λεωφόρου όταν φύγει ο Παναθηναϊκός οριστικά από εκεί και πάει στο γήπεδο του, στο Βοτανικό. Ομολογώ ότι μου άρεσαν και εμένα αυτά που είδα. Δεν το είδα χθες, το είδα τώρα που κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να δείτε σε όλες τις αθλητικές ιστοσελίδες, μπορείτε και στο kretovan.gr, να δείτε αυτό που έχουν στο μυαλό τους, τα σχέδια, τα πλάνα στον Παναθηναϊκό, να παραμείνουν κάποιες κερκίδες, που βέβαια δεν θα είναι για να πηγαίνει κόσμος να βλέπει το γήπεδο, αλλά θα είναι έτσι για να μπορεί κάπως να κάθεται. Θα είναι δηλαδή ένα σκηνικό σαν ένα, με την καλή έννοια του όρου, και ωραία δημιουργημένο παρατημένο γήπεδο. Τι εννοώ παρατημένο? Θα υπάρχουν δηλαδή δέντρα μέσα στο πάλι ποτέ αγωνιστικό χώρο, ενδεχομένως και στις κερκίδες. Είναι μια ωραία σκέψη. Τώρα, αυτό βέβαια καταλαβαίνουμε ότι απαιτεί και χρόνο και χρήμα και συνεργασία με όλους τους φορείς. Τώρα, αν θα είναι καλή λύση για το Γεντί Κουλέ, όπως λες, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες να συζητάμε, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Το θέμα του γηπέδου, το θέμα του γηπέδου του Όφη, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να μπαίνουμε σε διαδικασία να το συζητάμε. Θυμάστε ότι είχαν ανέβει λίγο περισσότερο η συζήτηση τις επόμενες ημέρες των εορτασμών για την κατάκτηση του κυπέλου. Τότε βέβαια συνέβαλε σε αυτό και η παρουσία στο Ηράκλειο του Μιχάλη Μπούση. Βέβαια δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του, απλά καταλαβαίνετε ότι ο θεσμικός του ρόλος και η φυσική του παρουσία σε κάποιες τέτοιες συζητήσεις δίνει μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Κάποια εξέλιξη δεν έχουμε. Το θέμα του γηπέδου είναι έτσι όπως το είχαμε συζητήσει και τότε. Να έρθει λοιπόν εκείνη η ώρα, φίλε, και όντως λύσεις υπάρχουν. Ο Κώστας, τι βλέπεις για τον τελικό του μπάσκετ? Αν και νομίζω ότι με τα χάλια του Παναθηναϊκού ο Ολυμπιακός θα έχει εύκολο έργο. Με μπάσκετ θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος, προς το τέλος της εκπομπής. Ο φίλος βέβαια αναφέρεται στο ότι σήμερα έχουμε την έναρξη των τελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός με το πλεονέκτημα της έδρας. Όσο και σε όσο κακή κατάσταση είναι είτε μία είτε η άλλη ομάδα σε όλα τα σπορ, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε στο βόλι, όπου και να παίζουν, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μπορεί να υπάρχει ένα θεωρητικό προβάδισμα, είτε ψυχολογικό είτε αγωνιστικό, σε μία από τις δύο ομάδες, που την παρούσα στιγμή υπάρχει υπέρ του Ολυμπιακού. Έχει την ψυχολογία μετά την κατάκτηση της EuroLeague, έχει σταθερότητα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό σαν ομάδα, αλλά πάντα είναι παιχνίδια τα οποία είναι ανοιχτά σε όλα τα, στις όποιες προβλέψεις. Αυτά είναι τα μηνύματά σας. Κάτι άλλο για τον Όφη δεν έχουμε. Όπως είπαμε, η Εθνική
είναι στο επίκεντρο αυτές τις μέρες, όχι όμως μόνο η Εθνική Ανδρών αλλά και η Εθνική Νέων, εκεί όπου όφη έχει πολύ έντονη παρουσία, πολύ έντονη εκπροσώπηση. Βέβαια και στην Εθνική των Ανδρών έχει εκπροσώπηση ΟΦΗ, βρίσκεται ανάμεσά τους, ανάμεσα στους διεθνείς που έχει επιλέξει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος. Στην Εθνική Νέων όμως είναι πολυπληθής, θα λέγαμε, η παρουσία, με τέσσερις ποδοσφαιριστές, τον Παύλο Κινουριάκη, τον Κώστα Λαγουδάκη, τον Μάνο Χνάρη και τον Θάνο Σιτμαλίδη. Εκπροσωπείται ΟΦΗ, μάλιστα η διοίκηση της ΠΑΕ, μια ανάρτησή της στο Facebook, στέλνει τις ευχές της στους τέσσερις αυτούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπαίνουν σήμερα στην μάχη για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, της πρώτης προκριματικής φάσης για το Euro. Στην Τούμπα θα γίνουν τα μάτς, σήμερα είναι το πρώτο, στις 6 το απόγευμα η εθνική μας αντιμετωπίζει τη Σερβία και νωρίτερα στις 12, τώρα δηλαδή, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Καζακστάν. Το Σάββατο είναι το επόμενο παιχνίδι, 6 Ιουνίου, πάλι στην Τούμπα, πάλι στις 6, Πορτογαλία-Ελλάδα και Σερβία-Καζακστάν. Και το τελευταίο παιχνίδι θα γίνει την επόμενη Τρίτη, 9 Ιουνίου, με την εθνική μας ομάδα να αντιμετωπίζει το Καζακστάν και η Σερβία θα συγκρουστεί με την Πορτογαλία. Η ομάδα που θα τερματίσει στην τέταρτη θέση θα υποβαστεί στην League Phase και οι δύο ομάδες που θα πάρουν τις πρώτες θέσεις θα περάσουν στον δεύτερο γύρο στην League A, στην πρώτη τάξη Λίγκα. Να ευχηθούμε επιτυχία και στην εθνική μας ομάδα και στους τέσσερις ποδοσφαιριστές, τον Κινουριάκη, τον Λαγουδάκη, τον Χνάρη και τον Σιτμαλίδη. Παιδιά τα οποία περιμένουμε ότι τη νέα χρονιά θα αυξήσουν όλο και περισσότερο το χρόνο της παρουσίας τους. Ο Κινουριάκης έχει

Από την βαριά σκιά του θανάτου του Μάριου Οικονόμου. Ο Μάριος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια, έχει τιμήσει αρκετές φορές την εθνική μας ομάδα και ως ελάχιστη ένδειξη πένθους οι διεθνείς μας θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια. Θα κρατηθεί βεβαίως και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Να είναι καλά το παλικάρι εκεί που πάει και να μην έχουμε ή να έχουμε τα λιγότερα τέτοια δυσάρεστα γεγονότα και περιστατικά. Σε ό,τι πάντως έχει να κάνει με τα τροχιά, μπορούμε λίγο και εμείς να προσέχουμε περισσότερο τους εαυτούς μας.

0: Η εθνική μας ομάδα, η οποία δεν κατάφερε βέβαια να βρίσκεται στο Μουντιάλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Καναδά, στο Μεξικό, στις χώρες δηλαδή που θα φιλοξενήσουν το παγκόσμιο κύπελο σε λίγες ημέρες, είναι όμως μέσα στις εθνικές που βρίσκονται σε περίοπτη θέση σε ό,τι έχει να κάνει με την χρηματιστηριακή της αξία, την αξία δηλαδή που έχουν οι ποδοσφαιριστές της. Η εθνική μας βρίσκεται στην 25η θέση του κόσμου, προσέξτε, 25η θέση του κόσμου σημαίνει ότι είναι πολύ ψηλότερα από αρκετές ομάδες που θα δούμε να αγωνίζονται στο Μουντιάλ. 262,70 εκατομμύρια ευρώ κοστολογείται η αξία της εθνικής μας ομάδας. Η Γαλλία είναι στην πρώτη θέση, ακολουθεί η Αγγλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γερμανία είναι στην πεντάδα. Βλέπουμε λοιπόν ευρωπαϊκές χώρες να βρίσκονται στις πέντε πρώτες θέσεις και την Βραζιλία να είναι στην έκτη θέση. 8η, και εδώ είναι που προκαλεί έκπληξη, η παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή τη στιγμή, ομάδα της Αργεντινής, η οποία αποτιμάται 817 εκατομμύρια ευρώ. Τη στιγμή που η Γαλλία ξεπερνά το 1,5 δισεκατομμύριο, 1,53. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής. Έχουμε είδηση και για το βόλεϊ του Όφη και μια σημαντική είδηση, μια σημαντική προσθήκη στο βόλεϊ του Όφη που είχαμε και μια αποχώρηση χθες του Ανδρέα Ανδρεάδη. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος όπου θα συζητήσουμε για ποδόσφαιρο από μια άλλη όμως οπτική, από ό,τι έχουμε καθημερινά συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε το ποδόσφαιρο. Διαφημίσω όμως πρώτα σε λίγο και πάλι εδώ.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Χούπης.
5: Γκρεμίζεις. Αναγεννίζεις. Έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις. Καθαιρέσεις. Κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζα.

0: Ζων. Αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 12, Creta One 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία, εκτάκτως σήμερα μάλλον μέχρι τη μία παρά 8, εκεί περίπου θα σας αποχαιρετήσουμε. Είναι λίγο συρρυκνωμένη σήμερα η εκπομπή, καθώς όπως είπαμε είμαστε μέσα στις πανελλήνιες κρετάσεις. Αμέσως μετά στη μία θέση θα πάρουν εδώ στα μικρόφωνα του Creta One η κυρία Στέλλα Τζιρόνι και ο κύριος Κωστής Χριστοδουλάκης, οι οποίοι θα δώσουν τις απαντήσεις στα θέματα των αρχαίων ελληνικών, ο κύριος Γιάννης Θεοδόρου για τα μαθηματικά και ο κύριος Μανώλης Γιαννακάκης για την βιολογία, τα τρία μαθήματα τα οποία ήταν αυτά στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές στις πανελλήνιες εξετάσεις. Μέχρι τότε όμως έχουμε να πούμε ακόμα πολλά, θα παραμείνουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου, ένα ποδόσφαιρο όμως το οποίο θα το δούμε από μια άλλη οπτική από ό,τι το συναντάμε, το συζητάμε καθημερινά εδώ. Είχαμε το Champions League, τον τελικό, έχουμε σε λίγες μέρες το Μουντιάλ, λάμψη, δισεκατομμύρια, αστέρες, μάρκετινγκ, διαφημίσεις, όλα αυτά τα οποία είναι η πραγματικότητα, η σύγχρονη πραγματικότητα του ποδοσφαίρου. Δεν είναι όμως η μήτρα του ποδοσφαίρου, δεν είναι όμως η πηγή του ποδοσφαίρου. Και ακούγοντας μια φράση, δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι, νομίζω ότι μας φέρνει μια εικόνα την οποία την έχουμε βιώσει όλοι μας ως παιδιά, όλοι όσοι στο σχολείο, στην αυλή, στην πλατεία, στο σπίτι μας θέλαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Αυτός είναι ο τίτλος του δεύτερου βιβλίου του εξαιρετικού συναδέλφου και καλού φίλου του Μάκη Διώγου, τον οποίο έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μάκη, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα στο Ηράκλειο, ευχαριστώ πολύ Μάνο για την πρόσκληση και είμαι πολύ χαρούμενος που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα.
0: Βεβαίως, γιατί και μόνο αυτό που είπα, αν κλείσει κάποιος τα μάτια και προφέρει τον τίτλο του βιβλίου σου, του έρχονται εικόνες, βιώματα που όλοι μας τα έχουμε ζήσει, όλοι μας τα έχουμε περάσει.
1: Εντάξει, εμείς λίγο οι μεγαλύτεροι, γιατί τώρα πια δυστυχώς τα παιδιά δεν νιώσουν μπάλα στον δρόμο, δεν μπορούν να παίξουν μπάλα στον δρόμο, οπότε αλάνες δεν υπάρχουν. Σίγουρα είναι για τους παλιότερους μια πολύ οικία εικόνα, να παίζουν μπάλα είτε σε κάποιο οικόπεδο, είτε σε κάποιο δρόμο, είτε σε κάποιο χωμάτι, σε κάποια χωμάτινη αλάνα. Αλλά εμείς πρέπει να διατηρούμε έτσι τις αναμνήσεις, πρέπει να τις επαναφέρουμε, αυτό πιστεύω, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να υπάρχει και ένα μέτρο σύγκρισης με τη σημερινή κατάσταση, η οποία σε άκουσα και στην εισαγωγή σου, σίγουρα είναι πολύ ωραίο το και υψηλή επιτρέπει το θέαμα και η ποιότητα που βιώνουμε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όμως και απ' την άλλη είναι και μια κατάσταση η οποία πολλές φορές είναι απλησίαστη και ως θεακτής, δηλαδή το να αγοράσεις ένα εισιτήριο και να πας να δεις ένα μάτς ευρωπαϊκό ή ένα μάτς ακόμα και της ομάδας σου στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά και ως ποδοσφαιριστή, δηλαδή αν ξεκινήσει ένα παιδί σήμερα να κάνει όνειρα να παίξει μπάλα, ξέρουμε ότι και κόπο θέλει, που πάντα ήθελε, και προσπάθεια που πάντα ήθελε, όμως πλέον είναι τόσα πολλά τα φίλτρα που πολλές φορές τα παιδιά απογοητεύονται και εγκαταλείπουν με το ποδόσφαιρο ακόμα και ως, ξέρεις, ως ενασχόληση ερασιτεχνική. Οπότε είναι μια κουβέντα που πρέπει να ανοίξει κάποια στιγμή και πρέπει να τολμήσουμε και οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και εμείς οι δημοσιογράφοι, ότι η εκτείναξη του ποδοσφαίρου, και όχι μόνο, και του μπάσκετ, που είναι λαϊκά αθλήματα, η εκτείναξή τους σε δυσθεώρατα οικονομικά μεγέθη δεν εμποδίζει μόνο εμάς, ξέρω, να πάμε να δούμε ένα τελικό Champions League ή ένα ευρωπαϊκό μάτς ή ξέρω εγώ ένα μάτς του ελληνικού ή άλλου πρωταθλήματος. Εμποδίζει και τα παιδιά να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο αυτό καθ' αυτό σαν άθλημα. Δεν θα γίνουν όλοι παίχτες πρώτης εθνικής ή ξέρω εγώ, αλλά κάποτε ξεκινάγαμε, ξέρω, να παίξουμε μπάλα, λέω τώρα ένα νούμερο, 50 παιδιά, τα 10-20 μέναμε στο ποδόσφαιρο, ως ερασιτέχνης εννοώ. Τώρα αυτό δεν συμβαίνει. Είναι ένα πρόβλημα.
0: Και εκτός αυτού, Μαγί, οι υπόλοιποι 30, για να χρησιμοποιήσω έτσι τον αριθμό που είπες, παρέμειναν στον χώρο του ποδοσφαίρου ως φίλαθλοι. Δηλαδή, τουλάχιστον τους κρατούσε ο χώρος ως φιλάθλους και με υγιή σκέψη. Είναι δηλαδή και αυτό ένα όφελος από την ενασχόληση με τον αθλητισμό.
1: Κοίταξε, πλέον με την τεχνολογική εξέλιξη του ποδοσφαίρου, η προτροπή, σε εισαγωγικά η λέξη, είναι να είσαι τηλεθεατής παύλα καταναλωτής και να είσαι λιγότερο φύλαχλος. Δηλαδή, όταν το εισιτήριο είναι πλέον πολύ ακριβό και έχεις να πληρώσεις, ξέρω, για να πας με το παιδί σου ή να πας οικογενειακό στο γήπεδο, θα πρέπει να δώσεις 200-300 ευρώ, το σκέφτεσαι, δεν το αποφασίζεις. Αυτομάτως όμως υπάρχει η απάντηση ότι μην ανησυχείς, θα κάτσεις στο σπίτι σου, θα το δεις και μάλιστα δεν θα σου προσφέρω και κάτι παραπάνω που αν πας στο γήπεδο δεν θα το δεις, και αυτό είναι το VAR, είναι τα πριν και τα μετά, ξέρεις, pre-game και μετά. Άρα θα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα απολαμβάνει το ποδόσφαιρο ως θέαμα αυτό καθ' αυτό τηλεοπτικό. Δεν είναι το ποδόσφαιρο αυτό. Και νομίζω ότι ο κόσμος το δέχεται, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει, απλά έχουμε αλλάξει συνήθειες, έχουμε ξεβολευτεί και το βιβλίο θυμίζει κάποιες ιστορίες τέτοιες.
0: 51 ιστορίες από διάφορα γήπεδα του κόσμου, από αφανείς ήρωες, πραγματικούς όμως ήρωες, που κάθε ένας με το δικό του τρόπο και κάθε μία με το δικό της τρόπο, έχουν αφήσει ένα στίγμα το οποίο αναδεικνύεις μέσα από τις σελίδες του βιβλίου.
1: Ναι, η προσπάθεια ήταν να πω ότι οι 51 ιστορίες είναι ιστορίες που έχω δημοσιεύσει σε πρώτο χρόνο στην εφημερίδα Εποχή, που βγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Και είναι ιστορίες που κυρίως αναζητώ να βρω ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, που μέσα από το ποδόσφαιρο προσπάθησαν και έφτιαξαν ιστορίες, χωρίς να το ξέρουν βέβαια εκείνη την εποχή που το κάνανε. Τότε, εκείνη την εποχή που το κάνανε, απλά θέλαν να παίζουν ποδόσφαιρο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Καλές ή κακές, δύσκολες ή εύκολες. Λέω, ψάχνω λοιπόν κάθε εβδομάδα να βρω ανθρώπους, ομάδες, γεγονότα, τα οποία από ένα σημείο και μετά έχουν και ένα ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον, είτε πολιτικό, είτε κοινωνικό, είτε ακόμα και ιατρικά θέματα, ας πούμε, υπάρχουν στις ιστορίες, και νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία του ποδοσφαίρου. Κανένας δεν ξεκινάει να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι ή να παίξει μπάλα έχοντας σαν στόχο το κέρδος. Έχει σαν στόχο στο μυαλό του να νικήσει αυτό που υποστηρίζει σίγουρα, αλλά όχι το προσωπικό όφελος. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί βρίσκεται και το μυστικό όλων αυτών που κουβεντιάζουμε κατά καιρούς. Ότι αν ψάξουμε να βρούμε εναλλακτικές σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει σήμερα στο ποδόσφαιρο, θα βρεθεί. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι μερικές φορές, επειδή μιλάμε τώρα για το Ηράκλειο, έχει δύο ομάδες στο Ηράκλειο, τις οποίες συμπαθώ πάρα πολύ και πραγματικά πάντα προσπαθώ να ενημερώνω να μαθαίνω. Είναι ο Εργοτέλης, ο Ατσαλένιος και ο Τηγανίτης. Είναι μια ομάδα η οποία έχουν γνωρίσει και τα παιδιά και άνθρωποι στο Εργοτέλη έχουν γνωρίσει και τα. Και λέω αυτές τις τρεις ομάδες γιατί. Γιατί αυτές οι ομάδες και έχουν μια κοινωνική γύρωση, ο Βεργοτέλης και ο Τσαλέντος πολύ πιο από πολλά χρόνια περισσότερο, ότι γραμμή είναι μια πιο πρόσφατη ομάδα, αλλά και γιατί πραγματικά έχουν περάσει μέσα από χίλια κύματα, πάνω, κάτω, επιτυχίες, αποτυχίες, πρώτη κατηγορία, τελευταία κατηγορία, και δείχνουν ότι αυτό που λένε ποδοσφαιρικό ταξίδι δεν είναι ποτέ normal, δεν είναι ποτέ ευθεία. Οπότε, αν ας πούμε κάποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο, αλλά δεν θέλει, δεν συμφωνεί με όλο αυτό το υπερθέαμα που συμβαίνει τώρα, με όλη αυτή τη γιγάντωση, και εσύ στο Ηράκλειο, τι έχει εναλλακτικές. Θα πάει να δει τον Εργοτέλη, τον Ατσαλένιο, τον Τιγανή και άλλες ομάδες που είναι εκεί. Προφανώς ξέρω εγώ αυτές τις τρεις γνωρίζω περισσότερο και το λέω, αλλά θέλω να πω ότι ας χαμηλώσουμε λίγο, να το πω έτσι, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί βέβαια, αλλά ας χαμηλώσουμε λίγο τις απαιτήσεις μας. Είναι ωραίο να λέμε
0: στο μέσο. Να βλέπουμε το ποδόσφαιρο ως ένα απλό καταναλωτικό εμπορικό προϊόν.
1: Εγώ χάρηκα για τον Όφη που πήρε το κύπελλο. Χάρηκα που μια ομάδα από την περιφέρεια, πολύ περισσότερο ο Όφη που είχε κάνει και τη δική του ιστορία και με τον Γκέραρτ και παλιότερα και πριν τον Γκέραρτ ήταν καλή ομάδα Όφη και δυνατή και με παίχτες πολύ καλούς και μετά και αυτός πέρασε από χίλια κύματα. Αλλά πιστεύω ότι πραγματικά και αυτός είναι ο στόχος των ιστοριών του βιβλίου, να έχουμε, να κοιτάξουμε, δηλαδή να ψάξουμε να βρούμε και λίγο διαφορετικό ποδόσφαιρο, λίγο ξέρεις, λίγο
0: γειτονιά,
1: λίγο, ναι, λίγο πιο πολύ να ξέρεις και καλά μπέχτη προσωπικά, ξέρεις, εμένα μου έχει λείψει αυτό. Ακόμα και στο Πανιόνιο, ας πούμε, που παρακολουθώ χρόνια, παλιότερα, με τους περισσότερους παίχτες μιλάγαμε όχι μόνο, ξέρεις, λόγω δημοσιογραφικής.
0: Είχατε ανθρώπινη επικοινωνία.
1: Σχέσεις, αλλά και σχέσεις της ανθρώπινης. Mm-hmm. Όσο περνάνε τα χρόνια αυτό μειώνεται. Σκέψτε τώρα στις μεγαλύτερες ομάδες. Δεν το συζητάμε.
0: Σωστά. Δύο πέτρες και για δοκάρια λοιπόν και ένα άδειο κουτάκι εκδόσεις Λογότυπο, το δεύτερο βιβλίο του Μάκη Διώγου μετά τις μικρές αθλητικές ιστορίες.
1: Να πούμε, Μάνο, και ευχαριστώ άλλη μια φορά και εσένα και τον σταθμό που
0: μας φιλοξενείτε.
1: Όποιος θέλει να μπορεί να μπει στο site των εκδόσεων, εκδόσεις Λογότυπο, και να δει για το βιβλίο, να διαβάσει, έχει μια πολύ ωραία παρουσία. Παρουσίαση έχει και αποσπάσματα και σελίδες του βιβλίου να δει, δηλαδή να
0: περιηγηθεί
1: λίγο, να δει αν του αρέσει και μπορεί να το παραγγείλει κιόλας από το site, πολύ πιο εύκολα δηλαδή να του έρθει στο σπίτι αν τυχόν ενδιαφέρεται να το αποκτήσει.
0: Με το καλό και στο επόμενο, Μάγκη. Σε ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Τους χαιρετίζουμε στο Ηράκλειο.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια. Νομίζω, εγώ το μόνο που θα διαφωνήσω με τον Μάκη είναι ότι ακόμα και σήμερα, προφανώς δεν υπάρχουν αλάνες, αλλά έχω παρατηρήσει παιδιά που μπορεί να μην βάζουν δύο πέτρες, να βάζουν δύο τσάντες, να βάζουν πάση σε δύο αντικείμενα για να φτιάξουν ένα τέρμα σε ένα οποιοδήποτε μέρος. Γι' αυτό και το ποδόσφαιρο είναι το πιο διαδεδομένο άθλημα, επειδή είναι εύκολο και ανά πάση στιγμή με απλά υλικά μπορείς να παίξεις. Μόνο μια μπάλα ουσιαστικά χρειάζεσαι. Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι λοιπόν, εκδόσεις Λογότυπο, το δεύτερο βιβλίο του Μάκη Διώγου. Πάμε στο βόλεϊ, γιατί αρχίζει τώρα να μας πιέζει για τα καλά ο χρόνος. Όφη ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα την απόκτηση του Λάζαρ Τσίροβιτς. Πρόκειται για έναν έμπειρο Σέρβο, 34χρονο αθλητή, με τεράστια εμπειρία στον χώρο του αθλήματος και με σημαντικές διακρίσεις στο ενεργητικό του. Πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα της Σερβίας το 2019, πρωταθλήματα στις περισσότερες ευρωπαϊκές και όχι μόνο, τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Κίνα, χώρες οποίες έχει αγωνιστεί. Δεν είναι η πρώτη παρουσία, πολύ νεότερος, την περίοδο 2016-2017 είχε φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Επιστρέφει λοιπόν στην Ελλάδα, ακραίος, διεθνής, έμπειρος, ο Λάζαρ Τσίροβιτς, μια σημαντική προσθήκη για την ομάδα βόλη του Όφη, η οποία προχώρησε στην λύση της συνεργασίας της με τον Ανδρέα Ανδρεάδη, μια σημαντική προσωπικότητα του βόλεϊ, ήταν εκ των συνεργατών του Γιάννη Καλμαζίδη. Ως ήθιστε, όταν ένας προπονητής αποχωρεί από την ομάδα, συνήθως φεύγει και το επιτελείο το οποίο έχει μαζί του. Έτσι λοιπόν ο Ανδρέας Ανδρεάδης ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Όφη, την ξεκίνησε ως παίκτης, ακολούθησε ως βοηθός προπονητής, αν λέω μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του εγχώριου βόλεϊ, και σίγουρα αποτελεί τιμή για τον Όφη που τον είχε στις τάξεις του. Yeah. Και μια και λέμε για Όφη, ένας πρώην προπονητής της ομάδας μπάσκετ όμως του Όφη, ο Γιώργος Βόβορας, είναι ο νέος προπονητής της ομάδας του Προμηθέα. Ανακοινώθηκε λοιπόν πριν από λίγη ώρα η ένταξη της συνεργασίας του Γιώργου Βόβορα με τον Προμηθέα. Και όπως είπαμε στο άνοιγμα της εκπομπής, έχουμε απόψε την έναρξη των τελικών της Basket League. Το πρώτο παιχνίδι, να δούμε πόσα θα χρειαστούν. Εικάζω ότι θα εξαντληθούν οι αναμετρήσεις. Θα πάρουμε σίγουρα πάντως απόψε στις 9 το Τζάμπολ στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας. Μια πολύ σημαντική γεύση, χωρίς Ντόρση η Ερυθρόλευκη, χωρίς Λούκα πιθανότατα η Πράσινη. Σημαντικές απώλειες και για τους δύο. Λοιπόν, δεν βλέπω να έχουμε κάποιο μήνυμα, οπότε μπορούμε εδώ κάπου. Είπαμε ότι θα είναι λίγο συρρυκνωμένη σήμερα η εκπομπή, το τουρουνάκι να δείτε, νοήματα που κάνει. Ολοκληρώνουμε. Ακολουθούν η κυρία Στέλλα Τσιρόνη και ο κύριος Κωστής Χρυσοδουλάκης με τις απαντήσεις για τα αρχαία. Ο κύριος Γιάννης Θεοδόρου με τις λύσεις για τα μαθηματικά, ο κύριος Μανώλης Γιαννακάκης με τις απαντήσεις για την βιολογία, τα τρία μαθήματα τα οποία ήταν σήμερα στο πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Ζουρουνάκη στη live streaming μετάδοση και στην νοηματική. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Αύριο κανονικά και πάλι στη μία την Παρασκευή. Πάλι θα είμαστε λίγο νωρίτερα στις 12. Γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Θετική η πορεία της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο. Κηρύχθηκαν οι απαλωτριώσεις για το μεγάλο έργο του Πλατή Ποταμού. Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την δημοπράτηση του εμβληματικού έργου που η Κρήτη περιμένει εδώ και δεκαετίες. 22χρονη στα Χανιά αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο Ηράκλειο με εμπλοκή τριών οχημάτων. Ο οδηγός του πρώτου οχήματος εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το τροχείο και αναζητείται από τις αρμόδιες αρχές. Τρεις ανήλικοι και ένας 25χρονος συνελήφθησαν από τις λιμενικές αρχές ως διακινητές των 113 παράτυπων μεταναστών που αφήχθησαν σε Κρήτη και Γάβδο το προηγούμενο 48ωρο. Συνελήφθη 71χρονος πατέρας για σωματική και ψυχολογική βία στην 33χρονη κόρη του. Αναστάτωση στην Ελούντα μετά από μηχανική βλάβη σε τουριστικό σκάφος με 31 επιβάτες. Ακινητοποιήθηκε σε μικρή απόσταση από την προβλήτα του λιμανιού. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά του νησιού από τις μεσημβρινές μέχρι τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
8: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
10: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίστηκαν σήμερα λοιπόν για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με την εξέταση των μαθημάτων στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και τη βιολογία. Το Κρέτα One 102,3 και το CretaOne.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Ολοκλήρωση παρουσιάζουν τις απαντήσεις και των σχολιασμών των θεμάτων στα σημερινά μαθήματα που εξετάστηκαν οι υποψήφοι. Μαζί μου στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 είναι η κυρία Στέλλα Τσιρόνη, η οποία είναι φιλόλογος στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση και θα μας αναλύσει τις απαντήσεις στο γνωστό κείμενο των αρχαίων ελληνικών. Κυρία Τσιρόνη, ο λόγος εσάς.
11: Γεια σας και από μένα. Βρισκόμαστε στον ιδιαίτερα φιλόξενο χώρο του Κρέτα One, το οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία. Με τη βοήθεια των αξιόλογων συναδέρφων μου, θα προσπαθήσουμε σε όσους μας ακούνε και όσους μας βλέπουν φυσικά, να δώσουμε έτσι τις ενδεικτικές απαντήσεις που έχει ετοιμάσει η ομάδα μας, η ομάδα φιλολόγων του φροντιστηρίου μας, σχετικά με τα θέματα των αρχαίων. Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι οι απαντήσεις, οι ενδεικτικές που έχει ετοιμάσει η ομάδα μας είναι ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Κρέτα One, την οποία μαθητές και γονείς μπορείτε να επισκέπτεστε για να πληροφορηθείτε σχετικά. Ας ξεκινήσουμε με το διδαγμένο κείμενο. Αναμενόμενα ήταν τα θέματα φέτος το τουλάχιστον όσο αφορά το διδαγμένο κομμάτι. Οι μαθητές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μία ενότητα, συγκεκριμένα τη διδακτική ενότητα 13 από τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Πρόκειται για έργο το οποίο αναμέναμε από χρονιά σε χρονιά να μπει στις Πανελλήνιες. Από το 2016 έχουν να διαγωνιστούν οι μαθητές στο έργο των ηθικών νοικομαχίων. Φέτος λοιπόν, μετά από 10 χρόνια, ήρθε η σειρά του Αριστοτέλη. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο και για τους μαθητές. Τα θέματα χωρίς ασάφειες και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, στο ίδιο μήκος κύματος με τα προηγούμενα χρόνια, με μια έτσι ιδιαίτερη προσοχή και μια ιδιαίτερη κριτική ικανότητα που απαιτούνταν στο παράλληλο κείμενο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τις απαντήσεις μας. Το πρώτο ερώτημα αφορούσε σωστά λάθος, δεν δίνονταν κάποιες διατυπώσεις στους μαθητές και καλούνταν αυτοί να χαρακτηρίσουν τις προτάσεις, δύο προτάσεις, ως σωστές ή λανθασμένες. Θετικό ήταν το γεγονός ότι δεν ζητούταν παραπομπές από το αρχαίο κείμενο. Αρκούσε δηλαδή μία καταγραφή του σωστού, της λέξης σωστό ή της λέξης λάθους. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν, το κριτήριο που διαφοροποιεί μια αγαθή πολιτεία από μια φαύλη είναι ο βαθμός επιτυχίας των νομοθετών στην καθοδήγηση των πολιτών σε καλές έξεις, είναι σωστή. Και το δεύτερο ερώτημα, ο Αριστοτέλης με την αναφορά του στους κιθαριστές και στους οικοδόμους δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν αποτυφίσει ταλέντο στις τέχνες, τα τεχνικά δημιουργήματα είναι λανθασμένοι. Στη συνέχεια δίνονταν κάποιες φράσεις και θέλαμε να εντοπίσουμε που αναφέρεται, σε ποιο χωρίο του κειμένου αναφέρεται μια συγκεκριμένη αντωνυμία. Μας έδιναν λοιπόν τη φρασούλα «εν αυτής αναστρέφεστε». Θέλαμε να βρούμε λέξεις ή φράσεις από το διδαγμένο κείμενο, οι οποίες προσδιορίζαν αυτή την αντωνυμία αυτής. Οι μονάδες που έπαιρνε η άσκηση αυτή, το ερώτημα, ήταν 4 και 4 αντίστοιχα ήταν και οι φράσεις οι οποίες έπρεπε να καταγραφούν από τους μαθητές. Ενδεικτικά βλέπετε εδώ ή ακούτε τέλος πάντων ότι οι φράσεις ήταν εν της συναλλάγμαση, εν της δεινής, περί τας επιθυμίας και περί τας οργάς. Μία μονάδα για κάθε απάντηση. Το δεύτερο ερώτημα, σε ποια λέξη του αρχαίου κειμένου πάλι αναφέρεται η αντωνυμία τούτων. Έπρεπε λοιπόν λεξούλα να βρούμε αυτή τη φορά. Η αντωνυμία τούτων προσδιορίζει τη λέξη του αρχαίου κειμένου ενεργίας. Νομίζω ότι δεν είχε ιδιαίτερη δυσκολία. Η Β1 στη συνέχεια ήταν η λεγόμενη ερμηνευτική ερώτηση. Εδώ γνωρίζουν οι μαθητές ότι πρέπει να αναφερθούν εκτενώς στα λεγόμενα του Αριστοτέλη και φυσικά να αξιοποιήσουν και τα αντίστοιχα χωρία της διδαγμένης ενότητας του κειμένου. Το ερώτημα λοιπόν που τέθηκε ήταν πώς γεννιούνται και φθήρονται οι τέχνες και οι αρετές. Ζητούσε, αυτό βαθμολογούνταν με 7 μονάδες. Και στη συνέχεια ένα δεύτερο ερώτημα, ποια είναι η συμβολή του δασκάλου σε αυτή τη διαδικασία. Πάλι βαθμολογούνταν το ερώτημα αυτό με 3 μονάδες. Εδώ οι μαθητές έπρεπε να εστιάσουν στο χαρακτήρα των ηθικών αρετών. Έπρεπε λοιπόν να αναφερθούν στο γεγονός ότι οι ηθικές αρετές δεν είναι έμφυτες, είναι επίκτητες, αποκτώνται στην πορεία της ζωής του ανθρώπου, κατόπιν επανάληψης όμοιων ενεργειών, των έξεων, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης. Οι ηθικές λοιπόν αρετές είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα μας που αποκτάται μέσω του έθους, μέσω της συνεχούς επανάληψης. Αν εθίζεσαι σε καλές πράξεις, αποκτάς τα καλά στοιχεία του χαρακτήρα σου. Αν εθίζεσαι σε κακές πράξεις, αποκτάς τα κακά στοιχεία του χαρακτήρα σου, σύμφωνα με το φιλόσοφο πάντα. Στη συνέχεια, με έναν αναλογικό συλλογισμό, ο Αριστοτέλης παρομοιάζει τον τρόπο απόκτησης των αρετών με τον τρόπο απόκτησης των τεχνών. Αναφέρονται τα εμπειρικά παραδείγματα του οικοδόμου και του κιθαριστή. Και επισημαίνεται ότι όπως ένας καλός οικοδόμος ή ένας καλός κιθαριστής γίνονται καλοί στην τέχνη τους, επαναλαμβάνοντας με το σωστό τρόπο την καλή ή την κακή άσκηση. Αν επαναλαμβάνουν καλή άσκηση, γίνονται καλοί οικοδόμοι. Αν επαναλαμβάνουν κακές άσκησεις, γίνονται κακοί. Το ίδιο συμβαίνει και με τους κιθαριστές. Έτσι λοιπόν εντοπίζεται και η ομοιότητα των αρετών και των τεχνών. Ιδιαίτερη αναφορά έπρεπε να γίνει στο σχόλιο του βιβλίου. Οι μαθητές γνωρίζουν ότι πρέπει να το παραθέσουν αυτούσιο, όπως ακριβώς δίνεται από τους συγγραφείς του βιβλίου μας. Τι είναι τέχνη λοιπόν. Με τον όρο τέχνη εννοείται ένα σύνολο γνώσεων δεξιοτήτων που επιτρέπουν στο κάτοχό τους να παράγει μορφές, δηλαδή τεχνικά δημιουργήματα. Με την έννοια αυτή, ο τεχνίτης δεν είναι μόνο καλλιτέχνης, αλλά γενικότερα ο δημιουργός. Και προϊόντα της τέχνης, όχι μόνο τα καλλιτεχνικά έργα, αλλά και τα δημιουργήματα του τεχνίτη. Σχόλιο το οποίο ήταν απαραίτητο να συμπεριληφθεί στην απάντηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι έπρεπε να αναφερθούμε λίγο και στην ηθική διαπαιδαγώγηση των νομοθετών. Οι νομοθέτες προσπαθούν να εθίσουν τους πολίτες σε καλές συμπεριφορές μέσω του νόμου, μέσω της υπακοής και της πειθαρχίας του νόμου. Άλλο ένα σχόλιο του βιβλίου το οποίο χρειαζόταν να αποτυπωθεί όσο το δυνατόν πιστότερα από το μαθητή. Έπρεπε λοιπόν να γίνει φανερή ποια είναι η σημασία του νόμου, ο οποίος θεωρούμε ότι, θεωρεί ο Αριστοτέλης τέλος πάντων και οι άνθρωποι της εποχής, ότι ο νόμος διαπαιδαγωγεί τους πολίτες και τους οδηγεί σε επενετές συμπεριφορές. Στο δεύτερο ερώτημα, ποια είναι η συμβολή του δασκάλου σε αυτή τη διαδικασία, ο μαθητής έπρεπε να γράψει ότι ο ρόλος του δασκάλου στην απόκτηση των αρετών και των πράξεων είναι καθοδηγητικός. Η έννοια του δασκάλου εδώ δεν έχει την έννοια του ανθρώπου που με βοηθάει να κατακτήσω γνώσεις θεωρητικές. Είναι αυτός που με καθοδηγεί προκειμένου να κάνω σωστό εθισμό, να επαναλάβω ηθικές πράξεις, να επαναλάβω καλή άσκηση, να κάνω καλή άσκηση προκειμένου να αποκτήσω τα καλά στοιχεία του χαρακτήρα μου ή να επαναλαμβάνω με συγκεκριμένο τρόπο να εξασκούμε σε μια τέχνη προκειμένου να αποκτήσω δεξιότητα στην τέχνη αυτή. Ιδιαίτερη αναφορά έπρεπε να γίνει και στην αντίθετη έννοια της αρετής, η οποία είναι η κακία. Χρειαζόταν καλή κατανόηση της αντίστοιχης ενότητας του κειμένου, ωστόσο και επιπλέον, όπως επισημάναμε και πριν, σωστή αξιοποίηση των ερμηνευτικών σχόλιων του βιβλίου. Η απάντηση μας έδινε 10 μονάδες στο ερώτημα αυτό. Στη συνέχεια, στο επόμενο ερώτημα, είχαμε ένα κείμενο από ομιλία του καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου, πρόκειται για μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Γίνεται εδώ ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της δικαιοσύνης και οι μαθητές καλούνταν να συγκρίνουν πώς παρουσιάζεται η συμπεριφορά και οι επιλογές του ατόμου στα πεδία της ανθρώπινης πράξης στο κείμενο του Σταθόπουλου και πώς σε ένα απόσπασμα από το κείμενο του Αριστοτέλη. Τα παιδιά έπρεπε να μελετήσουν αρκετά το παράλληλο κείμενο και να εστιάσουν στο γεγονός ότι υπήρχαν ομοιότητες. Και οι δύο, τόσο ο φιλόσοφος όσο και ο καθηγητής, θεωρούν ότι οι κοινωνικοί αρετοί, οι αρετές μάλλον, έχουν κοινωνικό χαρακτήρα κατά τον Αριστοτέλη. Τις αρετές δεν τις αποκτούν οι άνθρωποι μόνο για προσωπική τους υπόθεση, μέσω του έθους και μέσω της επανάληψης, αλλά τις αποκτούν προκειμένου να ενεργήσουν με ένα σωστό τρόπο στα πλαίσια της κοινωνικής συμβίωσης, στα πλαίσια της πόλης στην οποία ζουν. Έτσι λοιπόν ο Αριστοτέλης αναφέρει τα συναλλάγματα, τις οικονομικές δηλαδή συναλλαγές, και ανάλογα πώς λειτουργούν οι άνθρωποι ως προς τα συναλλάγματα, κρίνονται άλλες φορές δίκαιοι, άλλες φορές άδικοι. Η δικαιοσύνη είναι η αρετή, η αδικία είναι η κακία. Εννοείται ότι το ζητούμενο είναι να αποκτηθεί η αρετή και όχι η κακία. Παρόμοια και ο Σταθόπουλος στο κείμενό του επισημαίνει την κοινωνική διάσταση της αρετής. Εστιάζει στη δικαιοσύνη, εντοπίζει τη δικαιοσύνη σε διάφορες σχέσεις που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, σε προσωπικές, ακαδημαϊκές, επαγγελματικές, συναδελφικές, διαπολιτισμικές, διαθρησκευτικές, και τονίζει ότι στην ουσία δεν πρέπει να κρίνουμε, πρέπει να αποδεχόμαστε τις επιλογές που κάνει ο κάθε άνθρωπος στον τομέα της δικαιοσύνης, και φυσικά όλες αυτές οι επιλογές του να συνάδουν με το Σύνταγμα, επισημαίνει ο Σταθόπουλος, δηλαδή με τους νόμους του κράτους. Παρόμοια άποψη συναντάμε και στον Αριστοτέλη, και ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι οι νόμοι είναι αυτοί που κατευθύνουν τον πολίτη και τον οδηγούν σε ηθική διαπαιδαγώγηση και σε ενάρετο χαρακτήρα. Άρα άλλη μια ομοιότητα είναι αυτή, πέρα από τον κοινωνικό χαρακτήρα της αρετής που εντοπίζουμε ανάμεσα στα δύο κείμενα, είναι ότι και οι δύο εστιάζουν στη δύναμη του νόμου, στη δύναμη του συντάγματος. Έτσι, μια μικρή διαφορά που θα μπορούσαμε να επισημάνουμε είναι ότι ο Σταθόπουλος εστιάζει, αναφέρει, κάνει μια μικρή αναφορά στη δικαιοσύνη και σε διεθνές επίπεδο, κάτι φυσικά που δεν αναφέρει ο Αριστοτέλης, δεδομένου ότι η φιλοσοφική του δραστηριότητα αναπτύσσεται στα πολύ περιορισμένα πλαίσια της πόλης κράτους και συγκεκριμένα στην Αθήνα, στην οποία διέμενε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. 10 μονάδες χρειαζόταν, 10 μονάδες πάλι θα κερδίζαμε, εάν φυσικά είχαμε μια ολοκληρωμένη απάντηση και στο παράλληλο κείμενο. Το επόμενο ερώτημα, το Β3, αφορούσε την εισαγωγή. Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολα, προφανώς απαιτούσε καλή γνώση από την πλευρά των μαθητών. Οι απαντήσεις λοιπόν ήταν οι εξής. Στο 1, η διατύπωση που δίνεται είναι λανθασμένη. Το 2, επίσης λανθασμένη. Η 3η διατύπωση είναι σωστή. Η 4η διατύπωση επίσης σωστή. Και η 5η διατύπωση είναι λανθασμένη. Ήταν ξεκάθαρες και σαφείς οι διατυπώσεις. Δεν θα υπήρχε κάποια δυσκολία από την πλευρά των μαθητών. 10 μονάδες λοιπόν θα κερδίζαμε και εδώ. Το τελευταίο ερώτημα που αφορά το διδαγμένο κείμενο είναι μια άποψη, είναι μια άσκηση συνηθισμένη, χωρίς κανένα βαθμό πρωτοτυπίας. Δίνονται στο μαθητή κάποιες λέξεις νεοελληνικές και ο μαθητής καλείται να γράψει με μια ετυμολογικά συγγενή την οποία θα βρει από το διδαγμένο κείμενο. Εδώ λοιπόν οι μαθητές ξέρουν ότι πρέπει να γνωρίζουν τα συστατικά των λέξεων, τη ρίζα των λέξεων, τους αρχικούς χρόνους των ερημάτων ενδεχομένως, προκειμένου να εντοπίσουν τιμολογικά συγγενείς λέξεις από το κείμενο. Η λέξη ρυπογόνος λοιπόν που δόθηκε έχει την ίδια ρίζα με τη μετοχή γινόμενων που βλέπουμε στο αρχαίο κείμενο. Το ουσιαστικό ανάθεση έχει την ίδια ρίζα με το ουσιαστικό νομοθέτε που εντοπίζεται στο αρχαίο κείμενο. Η λέξη ένδια έχει ετυμολογική συγγένεια με το ρήμα έδι. Ο ξέφρενος με το επίθετο σόφρονες και το διάστρεμα με το απαρέμφατο αναστρέφεστε. Αυτές ήταν οι απαντήσεις του διδαγμένου κειμένου. Θα ακολουθήσει ο συνάδελφος, ο οποίος θα σας πληροφορήσει για τις απαντήσεις του αδίδακτου κειμένου. Εύχομαι επιτυχία στα υπόλοιπα μαθήματα των υποψηφίων και δύναμη σε υποψήφιους και γονείς. Καλή σας συνέχεια.

Γεια και χαρά σας και από μένα. Ονομάζομαι Χριστοδουλάκης Κωνσταντίνος και θέλω και εγώ να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή τύχη σε όλα τα παιδιά. Οι γονείς, εντάξει, ας έχουν τη δικαιολογημένη αγωνία τους, αλλά ας περιμένουν και όλα θα πάνε καλά. Δεν θέλω να φλιαρίσω, διότι είναι και άλλοι συνάδελφοι, ακολουθούν και άλλα μαθήματα, επομένως θα είμαι κάπως πιο σαφής. Με ελιές είχε να κάνει το διδαγμένο κείμενο, με ελιές παρακαλώ, αλλά ιερές ελιές. Για φαντάσου να έχεις ένα πλάτανο μεγάλο και ωραίο στο χωράφι σου και να πας να τον κόψεις, να δεις στο δασαρχείο τι θα σου κάνει και τι ποινές θα υποστείς. Μια τέτοια ελιά κατηγορήθηκε ότι έκοψε κάποιος κύριος, δεν ξέρουμε το όνομά του, ο Λυσίας, είχε γράψει το λόγο για τον ίδιο, αλλά δεν ήταν ο Λυσίας ο κατηγορούμενος, ήταν ο λογογράφος, ο δικηγόρος, σαν να λέμε. Οπότε ο κατηγορούμενος κατηγορείται ότι έκοψε μια ιερή ελιά. Και το κείμενο εδώ το οποίο έχουμε μπροστά μας στην ουσία αποτελεί την απολογία του στο δικαστήριο. Για να ξεκινήσω σιγά σιγά τη μετάφραση, να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Δεν ήταν εύκολα τα θέματα στο άγνωστο. Ο Λυσίας μπορεί βέβαια να θεωρείται κάπως έτσι βατός στη γραφή του και στην κατανόηση. Το συγκεκριμένο όμως χωρίο και ιδιαίτερα το κομμάτι που αφορούσε στη μετάφραση δεν θα λέγαμε ότι ήταν εύκολο. Ας τη διαβάσουμε όμως τη μετάφραση έτσι κάπως πιο σύντομα. Λοιπόν, επομένως, ποιος θα τολμούσε αφού έτσι έχουν τα πράγματα να επιχειρήσει κάτι τέτοιο. Φοβερό λοιπόν μου φαίνεται εσείς οι οποίοι έχετε διαταχθεί από την πόλη να φροντίζετε τα ιερά ελαιόδεντρα, ούτε να μου έχετε επιβάλει ποτέ έως τώρα τιμωρία γιατί εργαζόμουν παράνομα στο χώρο αυτό, ούτε να με έχετε καταγγείλει γιατί εξαφάνισα κάποιο, και αυτός που ούτε κάνει το γεωργό κάπου κοντά, ούτε είχε καθοριστεί ως υπεύθυνος, ούτε έχει την κατάλληλη ηλικία ώστε να γνωρίζει για τέτοια ζητήματα, να με μηνύσει γιατί εξαφάνισα από την γη ιερό ελαιόδεντρο. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Οι απαντήσεις που δίνουμε προσπαθούμε να είναι τέτοιες που να μπορούν να γραφούν από μαθητή και όχι από κάποιον ακαδημαϊκό. Αφανίζει λοιπόν, έλεγε μέσα το κείμενο, εξαφανίσει, είπαμε εμείς, κοντά είναι τα πράγματα. Να προχωρήσουμε όμως στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι ερώτηση κατανόησης και η οποία αυτή η ερώτηση στην ουσία, μάλλον ο κατηγορούμενος, προσπαθεί με κάποια επιχειρήματα να πείσει ότι «μα εγώ δεν έκανα κάτι τέτοιο». Αυτά τα επιχειρήματα τώρα έπρεπε να αναπτύξουμε εμείς σε αυτή την ερώτηση κατανόησης. Όπου βλέπετε μαύρα γράμματα στη διαφάνεια, τέλος πάντων έχουμε και ακροατές που δεν βλέπουν βέβαια, αλλά δεν θα τα διαβάσω καθόλου τα μαύρα γράμματα της παραπομπές για να μην κουράζω, θα διαβάσω μόνο καθεαυτήν την απάντηση. Λοιπόν, ο ομιλητής κατηγορείται ότι έκοψε ένα ιερό ελαιόδεντρο, πράξη που επισύρει σοβαρές ποινές. Υπερασπίζεται τον εαυτό του υποστηρίζοντας καταρχάς ότι αν ήθελε να πράξει κάτι τέτοιο θα το έκανε την περίοδο των Τριάκοντα Τυράννων, όμως απήχε από κάτι τέτοιο την εποχή εκείνη. Θεωρεί ότι θα ήταν ιδιαίτερα βλαβερό για τον ίδιο να κόψει ένα τέτοιο ιερό δέντρο όταν ξέρει ότι οι Αθηναίοι δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά. Επιπλέον στην περιοχή δεν υπήρχε κανένα άλλο δέντρο, άρα θα ήταν ολοθάνερη η κοπή της ιερής ελιάς, πράγμα που θα τον απέτρεπε από το να προβεί σε αυτήν την πράξη. Αποτρεπτικά λειτουργεί και το γεγονός ότι υπάρχει δρόμος γύρω από το χωράφι αυτό, ενώ παράλληλα κατοικούν γείτονες και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Το μέρος ήταν ανοιχτό από κάθε πλευρά και ορατό από παντού. Επομένως, ποιος θα αποτολμούσε να κάνει κάτι τέτοιο θέτοντας τον εαυτό του σε σίγουρο κίνδυνο. Παράλληλα, οι Αθηναίοι δικαστές, οι πλέον αρμόδιοι για αυτά τα θέματα, θα είχαν επιβάλει κάποια τιμωρία σε παλαιότερη εποχή στον κατηγορούμενο, εάν τον είχαν συλλάβει να πραγματοποιεί παράνομη εργασία. Πράγμα όμως που ποτέ δεν έπραξε, ποτέ δεν υπήρξε. Με μένα με έχει πείσει λίγο ο κατηγορούμενος. Μου φαίνεται πως μάλλον δεν έκοψε την ελιά αυτός. Τέλος πάντων, προχωράμε στην επόμενη άσκηση. Γραμματική είναι αυτή η άσκηση. Έχει να κάνει με ουσιαστικά μετοχές. Μια μετοχή βλέπω εδώ, ρήματα. Συγκεκριμένα έλεγε «η κλητή τύπη», «η κλητή». Προσέξτε παιδιά, κλείνονται και τα ρήματα. Δεν κλείνονται μόνο τα ουσιαστικά και τα επίθετα. Επομένως, έπρεπε να κλείνουμε και το ρήμα «την χάνει», για παράδειγμα. Έπρεπε λοιπόν τους κλητούς τύπους, όχι να τους κλείνουμε ακριβώς, να τους μεταφέρουμε λέει στην ίδια πτώση, στο ίδιο τύπο, στον άλλο όμως αντίθετο αριθμό. Προχωράμε λοιπόν από τις απαντήσεις. Η αντωνυμία τούτων γίνεται τούτους. Η αντωνυμία ως ή
ο μικρογιώτα για τους ακροατές μας. Η μετοχή γεωργών, προσέξτε, γιατί εδώ πολλοί ξεγελάστηκαν, ήταν λογικό, το θεώρησαν ότι ήταν ουσιαστικό. Όχι, είναι ο γεωργών του γεωργούντος, πληθυντικός, οι γεωργούντες. Αυτός ήταν ο τύπος ο σωστός. Έχουμε και το επιμελητής που γινόταν επιμελητέ και την μετοχή ηρημένος που γινόταν ηρημένη. Προχωράμε στην άσκηση των ρημάτων, 4 μόρια έπαιρνε αυτή η άσκηση. Δεν θα τη χαρακτήριζα ιδιαίτερα εύκολη, είχε το αφανίζω, σε ίζωε, άρα μέλλοντας σε ιό, συνειρημένος. Ήθελε το φημί, δεν είναι και εύκολο ρήμα, το περιοικούσιν που είναι από το περιοίκο, το οποίο τέλος πάντων περιοικαίο περιοίκο, συνειρημένο ρήμα. Η απαντήση ήταν ως εξής, διαβεβλημένος, διαβλήθητη, αφανίζειν, αφανιήν, φυσίν, φέι και περιοικούσιν, περιόκουν. Προχωράμε έπειτα στην άσκηση του συντακτικού. Υπήρχαν 6 λέξεις, μαυρισμένες μέσα στο κείμενο για να εντοπίζονται ευκολότερα και έπρεπε να τις χαρακτηρίσει ο μαθητής. Με την πρώτη από αυτές, τη μετοχή ούσης, να τη χαρακτηρίσουμε ως γενική απόλυτη. Προσέξτε, είχε υποκείμενο το «δημοκρατίας». Χρονική μετοχή κατά τα άλλα. Το αδικήν, τελικό απαρέμφατο, ως υποκείμενο στο απρόσωπο εξήν. Κλασική περίπτωση. Απρόσωπο ρήμα, υποκείμενο παίρνει απαρέμφατο. Το εμαυτό, σηκώνει κουβέντα.

0: δίδας, επιμέλεια, σε, παίρνω αντικείμενο σε γενική. Έχουμε μετά τη μετοχή που συνοδεύονταν από το μόριο ως, όπα τι κάνει νιάου νιάου, αιτιολογική. Αιτιολογική μετοχή λοιπόν συνημένη στην αντωνυμία με, που ήταν μέσα σε εισαγωγικά. Και τέλος, το επίθετο επιμελητής, κατηγορούμενο, στός, μέσω της μετοχής συρριμμένος, το οποίο δεν το γράφουμε εδώ και καλά κάναμε, δεν χρειάζεται αυτό. Και προχωράμε, παιδιά, στην τελευταία άσκηση, που αφορούσε έναν υποθετικό λόγο. Έπρεπε να εντοπίσουμε την υπόθεση και την απόδοση, και να τα πούμε αναλυτικά, έτσι εισάγεται, έτσι εκφέρεται, να αναφέρουμε το είδος και να το μετατρέψουμε ύστερα στο προσδοκόμενο. Ξεκινάμε. Η υπόθεση είναι η υποθετική πρόταση «Η μη πάντων ανθρώπων εμ' αυτό κακονούστατο συν», και βλέπουμε να εισάγεται με το έμψιλο γιώτα και να εκφέρεται με το ίν, που είναι ιστορικός χρόνος. Παρατατικό συγκεκριμένα, αλλά ιστορικός χρόνος. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα να το πούν την και παρατατικός. Λοιπόν, η απόδοση είναι η ερώτηση, συγγνώμη, η κύρια, είναι μια κύρια ευθεία ερώτηση. Δεν έπρεπε να πούν την κύρια ευθεία, μην αγχώνεστε, απλώς να τη γράψετε. Πώς δάνει μόν ούτως επιμελουμένων εκ τούτου την μορία να φανίζει την επιχειρήσασα του χωρίου. Είχε μια πονηριά εδώ, το αν το δυνητικό απήχε πολύ από το ρήμα επιχείρησα, οπότε είχαμε δυνητική οριστική δηλαδή στην απόδοση, αλλά απήχε το αν από το ρήμα, και αυτό ίσως μπερδέψει τους μαθητές. Οπότε, παιδιά, η συνοριστική ιστορικού χρόνου, απόδοση δυνητική οριστική, το μη πραγματικό έχουμε, και για να το κάνουμε προσδοκόμενο θέλουμε εάν αν είναι συνυποτακτική, άρα εάν ο, το ρήμα ειν είναι το ημί, και πως είναι υποτακτική του ο. Και θέλουμε και οριστική μέλλοντα στην απόδοση, δηλαδή το αν επιχείρησα να γίνει επιχειρήσω. Και κάπου εδώ τελείωσε το μάθημα των αρχαίων, πρέπει να αναλάβουν και οι επόμενοι συνάδελφοι. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κάθε χαρά και κάθε επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Δεν τελειώνει βέβαια η ζωή εδώ, το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε. Αλλά εμείς τώρα τι να κάνουμε, ασχολούμαστε με πανελλήνιες, πρέπει να επιτύχουμε και σε αυτό όσο γίνεται. Να είσαστε καλά και πάντα χαρούμενοι και υγιείς.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα.

0: Demex. Τα κρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
2: Καλησπέρα σας και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόρου, υπεύθυνος των μαθηματικών της ομάδας των μαθηματικών από το φροντιστήριο Ολοκλήρωση. Δεύτερη μέρα των Πανελλαδικών. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν στα μαθηματικά, οι μαθητές θετικής κατεύθυνσης και του κύκλου οικονομίας. Θα δούμε μαζί ενδεικτικές απαντήσεις για τα θέματα που μπήκαν. Μια μικρή γρήγορη κριτική είναι ότι τα θέματα ήταν αρκετά απαιτητικά. Από την άποψη ότι είχαν πάρα πολλές πράξεις που κουράζαν τους μαθητές, δηλαδή σε σχέση με πέρυσι, νομίζω ότι οι περισσότεροι κουραστήκανε περισσότερο να τα απαντήσουν. Ας ξεκινήσουμε γρήγορα. Το θέμα πρώτο, πάντα εξετάζεται η θεωρία. Το Α1 ήταν απόδειξη από το σχολικό βιβλίο, η απόδειξη σταθερής συνάρτησης. Το Α2 ήταν να διατυπώσετε το κριτήριο παρεμβολής, σχολικό σελίδα 52. Το Α3 ήταν ο ορισμός της αρχικής συνάρτησης της παράγουσας. Αυτά θα έπρεπε κάποιος προετοιμασμένος μαθητής να τα γράψει γρήγορα, εύκολα και να φύγει από εκεί για να καταφύγει στο σωστό λάθος. Το σωστό λάθος, οι προτάσεις ήταν η πρώτη λάθος, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη σωστό και η πέμπτη λάθος. Έχει τελειώσει η θεωρία, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες ένας σωστά προετοιμασμένος μαθητής έχει πάρει τις 25 μονάδες. Πάμε στο θέμα δεύτερο. Το θέμα δεύτερο σας έδινε δύο συναρτήσεις, η F του Χ ίσον 2 ελέν του Χ πλην 1 και η G του Χ ίσον ρίζα Χ πλην 2 συν 1. Τις διαβάζω για να έχουν και μία εικόνα οι ακροατές μας από το ραδιόφωνο. Μας ζήταγε να βρούμε τη σύνθεση της F με τη G. Ήταν εύκολο με βάση τους ορισμούς, όπως βλέπετε και όπως θα σας διαβάσω εγώ. Το πεδίο ορισμού της H βγαίνει ότι είναι το 1 συνάπειρο και το 2 συνάπειρο και εύκολα ο τύπος της με την αντικατάσταση F του G του Χ καταλήγουμε στη συνάρτηση H που είναι η ελέν του Χ πλην 2 για Χ μεγαλύτερο του 2. Πάντα, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, οι απαντήσεις μετά δίνονται, οπότε ακόμα και αν κάποιος μαθητής είχε κάνει κάποιο λάθος θα μπορούσε να διορθώσει και να πάρει τη σωστή συνάρτηση για να πάει στα επόμενα ερωτήματα. Το επόμενο ερώτημα ζήταγε να δείξουμε ότι η H αντιστρέφεται και να βρούμε και τον τύπο της. Εύκολα είτε με μονοτονία όπως βλέπετε στις λύσεις είτε με τον ορισμό του 1:1 κάλλιστα θα μπορούσε κάποιος να δείξει ότι η H είναι γνησίως αύξα άρα και 1:1 και επομένως αντιστρέφεται. Εύκολο πάλι να βρει και την αντίστροφη, θέτοντας ψ ίσον H του Χ και λύνοντας ως προς Χ, θα κατέληγε στον τύπο ε στην ψ συν 2. Άρα τελικά η αντίστροφη συνάρτηση H στην πλην 1 του Χ είναι η E στην Χ συν 2 με το Χ να νίκει στο R. Μέχρι εδώ δεν υπάρχει κάτι που μπορούσε να ζωρίσει κάποιο μαθητή, γρήγορα, εύκολα μπορούσε να απαντήσει. Στο τρίτο ερώτημα στο β' θέμα έχουμε ένα όριο. Βάζουμε τις συναρτήσεις στη θέση τους, την H και την F του Χ. Μπορούμε να το σπάσουμε σε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι το ελέν του Χ πλην 2. Όταν το Χ τίνει στο 2 θα κάνουμε μια αλλαγή μεταβλητής με το U. Θα γίνει ελέν U που θα πάει εύκολα στο πλεινάπειρο. Και το άλλο μπορούμε να κάνουμε ένα L'Hôpital. Είναι μορφή 0 δια 0, είναι οι συναρτήσεις μας παραγωγήσιμες. Παραγωγίζουμε και βγάζουμε εύκολα ότι το όριο μας είναι 2. Άρα το τελικό αποτέλεσμα είναι το όριο είναι πλεινάπειρο. Με αυτά τα δύο θέματα μπορούσαν οι μαθητές να προσεγγίσουν τη βάση και μέχρι εδώ είναι normal και φυσιολογικά θα έπρεπε κάποιος καλά προετοιμασμένος μαθητής να μην έχει πουλήσει και να μην έχει χάσει βαθμό. Πάμε στο θέμα γάμα. Σας δίνει μια συνάρτηση, την κάπα χ τρίτης και μη χ προς χ τετράγωνο συν 1. Σας δίνει δύο πληροφορίες για αυτήν, ότι η F έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο συνάπειρο και ότι η ευθεία ψ ίσον χ εφάπτεται στη γραφική παράσταση την F στην αρχή των αξώνων. Αξιοποιούμε τις δύο πληροφορίες ότι αφού είναι εφαπτωμένη, τότε το σημείο επαφής προφανώς έχουμε πει ότι επαληθεύει και την εξωσή της, άρα το F του 0 ίσον 0 και το F τόνος του 0 είναι ο συντελεστής διεύθυνσης εφαπτωμένης, δηλαδή είναι το 1. Επίσης έχει οριζόντια ασύμπτωτη. Θα μπορούσαμε να δουλέψουμε και να πάρουμε ότι το λιμ της F του Χ δια Χ κάνει 0 και μετά να χειριστούμε, αλλά μπορούμε κατευθείαν να πούμε ότι το όριό της στο συνάπειρο θα είναι ένας πραγματικός αριθμός. Για να βρούμε το όριό της στο συνάπειρο είναι ρητή συνάρτηση, άρα πρέπει να πάρουμε τους μεγιστοβάθμιους και εκεί ξεκινάμε λοιπόν τις περιπτώσεις. Αν το κάπα είναι διάφορο από το 0, τότε το όριό της καταλήγει λιμ κάπα χ τρίτης προς χ τετράγωνο, άρα κάπα επί το όριο της χ. Αν το κάπα είναι θετικό βγαίνει συνάπειρο, όμως είναι άτοπο, γιατί εμείς ξέρουμε ότι θέλουμε να καταλήξουμε σε πραγματικό αριθμό. Αν το K είναι αρνητικό, τώρα είναι πλεινάπειρο, πάλι άτοπο, άρα μας μένει ότι το K είναι 0, δεν έχουμε άλλη περίπτωση. Βρήκαμε λοιπόν το K, η F του Χ απλοποιείται, γίνεται μη επί Χ προς Χ τετράγωνο συν 1 και αξιοποιούμε τώρα την πληροφορία για την εφαπτωμένη. Θέλω το εφτόνος του 0 να κάνει 1, βρίσκω την εφτόνος του Χ εύκολα, μια ρητή συνάρτηση, την παραγωγίζω εύκολα, το εφτόνος του 0 κάνει μη, άρα από εκεί βρήκαμε ότι το μη ίσον 1. Και εδώ τελειώνει το γάμα 1. Στο γάμα 2 έχω πλέον ολοκληρωμένο τον τύπο της F, είναι η Χ προς Χ τετράγωνο συν 1, το πεδίο ορισμού της είναι όλο το R, είναι συνεχής και παραγωγήσιμη. Μου ζητάνε να μελετήσω τη μονοτονία και τα ακρότατα. Πάω στην πρώτη παράγωγο, η εφτόνος βγαίνει μείον χ τετράγωνο συν 1 προς χ τετράγωνο συν 1 και όλο στο τετράγωνο. Μηδενίζω, εφτόνος του χ ίσον 0, η λύση θα είναι το συν και το πλην 1. Ο παρονομαστής είναι πάντα θετικός, δεν επηρεάζει το πρόσημο, άρα το πρόσημο θα κριθεί από τον αριθμητή. Λύνω το εφτόνος του χ μεγαλύτερο από το 0 με πολύ εύκολες πράξεις, το χ είναι μεταξύ του πλην 1 και του 1. Το εφτόνος του χ αρνητικό λοιπόν όταν το χ είναι μεγαλύτερο του 1 ή μικρότερο του πλην 1. Φτιάχνουμε το πινακάκι της μονοτονίας. Διαβάζω για τους ακροατές μας από το ραδιόφωνο. Στο πινακάκι έχουμε τις λύσεις πλην 1 και 1. Το πρόσημο της εφτόνος είναι μείον κάτω από το πλην 1 και μείον πάνω και συν ανάμεσα στο εσωτερικό. Άρα έτσι έχω βρει τη μονοτονία της F, η F είναι γνησίως θύνουσα στο μείον άπειρο μείον 1, γνησίως αύξα στο μείον 1-1 και γνησίως θύνουσα στο 1 συνάπειρο. Επομένως παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο πλην 1 το F του πλην 1 πλην 1 δεύτερο και τοπικό μέγιστο στο 1 το F του 1 στον 1 δεύτερο. Στη συνέχεια στο ίδιο ερώτημα στο γάμα 2 Ι, ζητάει να βρούμε το σύνολο τιμών της. Επειδή ακολουθεί και ερώτημα που αφορά το πλήθος των ριζών, καλό είναι το σύνολο τιμών να το κάνουμε τμηματάκι-τμηματάκι. Επομένως, να ξεκινήσω ότι το Χ στο πρώτο διάστημα, στο α1 μείον άπειρο μείον 1, η F είναι γνησίως θύνουσα. Άρα εκεί το σύνολο τιμών θα είναι το κλειστό F του πλην 1, ανοιχτό λιμ F του Χ όταν το Χ τίνει στο πλην άπειρο. Το F του πλην 1 το έχουμε βρει και από το προηγούμενο ερώτημα πλην 1 δεύτερο. Το όριο στο πλην άπειρο είναι πολύ εύκολο με τους μεγιστοβάθμους να κάνει 0. Άρα το πρώτο διάστημα του συνόλου τιμών, το F του α1, είναι το πλην 1 δεύτερο κλειστό ανοιχτό 0. Αν το α2 είναι το πλην 1-1, η F είναι γνησίως αύξουσα, τις τιμές στα άκρα, πλην 1 δεύτερο, 1 δεύτερο είναι το κομμάτι αυτό του συνόλου τιμών και αν το α3 είναι το 1 συνάπειρο, η F είναι γνησίως θύνουσα, άρα πάλι θα μου γυρνάει ανάποδα το σύνολο τιμών και έτσι θα έχω από το όριο της F στο συνάπειρο μέχρι το F του 1. Το όριο πάλι στο συνάπειρο πάλι εύκολα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάνει 0. Ενώνω για να βρω το σύνολο τιμών, παίρνω την ένωση αυτών των τριών διαστημάτων. Το F του α είναι F του α1, ένωση F του α2, ένωση F του α3. Άρα είναι το κλειστό πλην 1 δεύτερο 1 δεύτερο. Την απάντηση την έδινε και όλες τις εκφωνήσεις. Άρα σε περίπτωση που κάποιος είχε μπερδευτεί, μπορούσε να διορθώσει και να βρει το σωστό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια μας λέει να βρούμε το πλήθος των ριζών μιας εξίσωσης. Τη εξίσωση F του Χ ίσον 1 δεύτερο συν α τετράγωνο. Το θετικό είναι αυτό το α τετράγωνο, γιατί ξέρουμε ότι το α τετράγωνο είναι πάντα μεγαλύτερο από το 0. Άρα τη μικρότερη τιμή που μπορεί να πάρει αυτή η παράσταση είναι το 1 δεύτερο. Αν το α λοιπόν είναι διάφορο από το 0, το 1 δεύτερο συν α τετράγωνο είναι μεγαλύτερο από το 1 δεύτερο και άρα δεν ανήκει στο σύνολο τιμών. Άρα η εξίσωση F του Χ ίσον 1 δεύτερο συν α τετράγωνο είναι αδύνατη. Ενώ αν το α είναι 0, το F του χ ίσον 1 δεύτερο αληθεύει όπως είδαμε και στο πινακάκι της μονοτονίας μόνο για χ ίσον 1. Άρα η εξίσωση τότε σε αυτή την περίπτωση θα έχει μοναδική λύση την χ ίσον 1. Πάμε τώρα στο γάμα 3, το πρώτο που μπέρδεψε και άγχωσε αρκετούς μαθητές. Ένα ερώτημα από τα παλιά θα έλεγα. Ζητάει να βρούμε μία σχέση με αναγωγικό τύπο για το ολοκλήρωμα, για ένα ολοκλήρωμα, το ΙΝΙ. Θα πρέπει κανείς να υπολογίσει το ΙΝΙ συν 1 και να πάει να προσθέσει τα δύο ολοκληρώματα. Βάζοντας το ΙΝΙ και βάζοντας το ΙΝΙ συν 1, αν τα προσθέσω έχουν ίδια άκρα τα ολοκληρώματα, οπότε θα μπει μέσα σε ένα ολοκλήρωμα και αφού θα μπει μέσα σε ένα ολοκλήρωμα, τότε μπορώ να κάνω παραγοντοποίηση στον αριθμητή και εύκολα να βγάλω ότι το ολοκλήρωμα καταλήγει στο 1 προς 2 νη συν 2. Τώρα αυτός ο τύπος στην περίπτωση που δεν μπορέσει κάποιος να τον αποδείξει, ακόμα δηλαδή και αν ζοριστεί και δεν μπορέσει να τον αποδείξει, εννοείται ότι μπορεί να τον πάρει έτοιμο για αυτό που ακολουθεί. Και αυτό που ακολουθεί είναι να σου ζητήσει τρία ολοκληρώματα, το Ι0, Ι1, Ι2, το Ι0 Είναι εύκολο, υπολογίζεται μια απλή αντικατάσταση, θα μπορούσε κατευθείαν και με τον ορισμό της παράγουσας, αλλά με μια απλή αντικατάσταση θέτοντας U το χ τετράγωνο συν 1, βρίσκω τον DU 2 χ ντε χ, το συμπληρώνω με τη σταθερά στο ολοκληρωμά μου, ένα δεύτερο απ' έξω, δύο μέσα, και έτσι βρίσκω ότι είναι ένα δεύτερο LN2 αφού έχω αλλάξει και τα άκρα στην καινούρια μεταβλητή. Αξιοποιώντας τώρα τον τύπο που βρήκαμε παραπάνω, το γιον και γιον συν 1 δίνοντας όπου νη την τιμή 0, έχω ότι γιον 0 και γιον 1 κάνει ένα δεύτερο, άρα λύνοντας ως γιον 1 βρίσκω ότι είναι το 1 δεύτερο μείον 1 δεύτερο ln2 και λύνοντας μετά πάλι για νήσον 1 τώρα στον τύπο μας, γιον 1 και γιον 2 ίσον 1 τέταρτο, λύνω γιον 2 ίσον 1 τέταρτο μείον γιον 1, κάνω τις πραξούλες μου, μείον 1 τέταρτο και 1 δεύτερο ln2. Ολοκληρώνεται και το θέμα γάμα. Και πάμε στο θέμα δέλτα. Ένα θέμα δέλτα και τρομακτικό λίγο σε όψη, αλλά και τρομακτικό, όπως θα δείτε συνέχεια, σε πράξεις. Μου δίνει μία συνάρτηση στην αρχή J με συνεχή παράγωγο. Η J παίρνει τη μέσα από το 0 στο 1 και η J τόνος του χ είναι διάφορη του πλην 1. Το πρώτο ερώτημα είναι να δείξουμε ότι υπάρχει μοναδικό χ1 που ανήκει στο πλην 1 0, τέτοιο ώστε το J του χ1 συν χ1 να κάνει 0. Και μόνο το υπάρχει μας στέλνει σε ένα θεώρημα ύπαρξης, J του χ1 συν χ1 ίσον 0, άρα μας θυμίζει ένα ωραίο θεώρημα Μπολζάνο. Θα θεωρήσουμε την H του χ, J του χ συν χ, εύκολο να κάνουμε Μπολζάνο στο πλην 1 0, από την ανίσωση που μας έχει δώσει για την J του χ 0 μικρότερο του J του χ μικρότερο του 1, θα δικαιολογήσουμε το H του πλην 1, J του πλην 1 πλην 1 ότι είναι αρνητικό και το J του 0 επίσης ότι είναι θετικό, άρα το γινόμενο είναι αρνητικό και από το θεώρημα Μπολζάνο υπάρχει ένα χ1 στο εσωτερικό του διαστήματος, τέτοιο ώστε H του χ1 ίσον 0, δηλαδή για να επανέλθουμε και στη σχέση που ζήταγε η άσκηση, J του χ1 συν χ1 ίσον 0. Τώρα θέλουμε να δείξουμε ότι είναι μοναδικό. Η H είναι παραγωγήσιμη, η παράγωγός της είναι τζετόνος του χ συν 1. Εκεί βλέπω ότι μου έχει δώσει αυτό το διάφορο. Υπάρχουν αρκετές επιλογές, μπορώ να πω ότι η H τόνος είναι διάφορη από το 0 και επειδή είναι και συνεχής βασική προϋπόθεση, μου έχει δώσει ότι J τόνος είναι συνεχής, άρα και η H τόνος συνεχής, διατηρεί πρόσημο. Στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν μας ενδιαφέρει κιόλας το πρόσημο για να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή είτε είναι αύξηση είτε είναι ευθύνουσα, το χ1 είναι μοναδικό. Αυτό θα μου φανεί χρήσιμο για μετά και θα σας πω πώς μπορούσαμε να βρούμε ότι είναι αύξουσα ή ευθύνουσα συνάρτηση. Στην προκειμένη περίπτωση, αν το H τόνος είναι θετικό, η H νησίωση αύξουσα, άρα το χ1 μοναδικό. Αν το H αρνητικό, η H τόνος αρνητική, η H νησίωση αύξουσα, ευθύνουσα, άρα το χ1 μοναδικό. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, υπάρχει μοναδικό χ1 που ανήκει στο πλην 1 0, τέτοιο ώστε τζέ του χ1 συν χ1 ίσον 0. Εδώ θα μπορούσαμε, αν κάνουμε ένα θουμουτού για την H στο πλην 1 0, να δείξω πράγματι από τις τιμές ότι το H τόνος του χ είναι θετικό, άρα να βρω τη μονοτονία της H. Για το συγκεκριμένο ερώτημα, ξαναλέω, δεν υπάρχει λόγος, δεν μου χρειάζεται, αλλά αυτό θα μου φανεί χρήσιμο αργότερα, οπότε όποιος το έκανε σίγουρα είχε πλεονέκτημα για τη συνέχεια. Επίσης, μια ωραία λύση θα ήταν να μην χρησιμοποιήσουμε τη μονοτονία και να κάνουμε το άτομο του ρόλ, δηλαδή αφού δείξαμε ότι υπάρχει το χ1 που μηδενίζει τη συνάρτησή μας, να δεχτούμε ότι υπάρχει και μια δεύτερη λύση, χ2, και να κάνουμε θεώρημα ρόλ στο χ1, χ2, οπότε να καταλήξω ότι η παράγωγος έχει μια λύση που βγαίνει άτομο από τα δεδομένα της άσκησής μου. Επομένως, με αρκετούς τρόπους μπορούσα να δικαιολογήσω χωρίς να έχω φόβο για το τι θα βγει και να βγάλω εύκολα και ωραία ότι η λύση μου είναι μοναδική. Στη συνέχεια προχωράει σε μια κλαδική συνάρτηση. Η F του χ ίσον διαβάζω χ τετράγωνο επί παρένθεση τζε του χ συν χ για χ αρνητικό και 2 ημί τον ο χ και εφαπτωμένη χ μειον κάπα χ για χ να ανήκει στο κλειστό 0 πι δεύτερα. Μου είπε ότι η H είναι παραγωγή, η F είναι παραγωγήσιμη και θέλει να βρούμε για αρχική τιμή το κάπα. Θα μπορούσα να αξιοποιήσω ορισμό συνέχεια, αλλά δεν θα μου δώσει τίποτα γιατί θα καταλήξετε 0 ίσον 0 και αυτό λίγο απογοητεύει. Πάω λοιπόν στον ορισμό της παραγωγού. Κάνω πλευρικά όρια, βρίσκω το F του χ μείον F του 0 προς χ μείον 0 που θα βγει 0. Υπολογίζω και το άλλο όριο. Εκεί έχετε έτοιμο το ημίτονο χ προς χ. Έχετε έτοιμο το κάπα χ προς χ που απλοποιείτε και το μόνο όριο που χρειαζόταν να δικαιολογήσετε είναι η εφαπτωμένη χ προς χ. Θα μπορούσε κάποιος να κάνει Λοπιτάλ, αμαρτία δεν χρειάζεται τώρα σε αυτά να κάνουμε Λοπιτάλ, μπορώ την εφαπτωμένη να τη γράψω ημίτονο διασυνημίτονο, το σπάω, κάνω το σύνθετο κλάσμα απλό και υπολογίζω 1 επί 1, 1. Άρα το 3 μειον K που βρήκα από το δεύτερο όριο θα πρέπει να ισούται με το 0 και το K να κάνει 3. Ολοκληρώσαμε λοιπόν, έχουμε τον τύπο της ΣΕΦ πλέον έτοιμο και μου λέει να δείξω ότι στο διάστημα 0π δεύτερα, άρα στην ουσία θα δουλέψω με τον δεύτερο κλάδο, στο διάστημα λοιπόν 0π δεύτερα, η εύτουχη είναι μεγαλύτερο ίσως από το 0. Η ανίσωση εύτουχη μεγαλύτερο ίσως από το 0 σας παραπέμπει σε ορισμό ακροτάτου, άρα θα ξεκινήσουμε να μελετήσουμε μονοτονία για την ευτόνος. Η ευτόνος μετά από πραξούλες καταλήγει 2 συνημήτων ο τρίτης χ μείον 3 συνημήτων ο τετράγωνο χ συν 1 προ συνημήτων ο τετράγωνο. Λύνουμε ευτόνος του χ ίσον 0. Θέτω ω και το οδηγώ σε ένα πολυόνυμο. Εκεί τώρα δεν σας το έχουμε για να μην σας κουράσουμε, δεν έχουμε το πινακάκι. Κάνουμε σχήμα Horner, το παραγοντοποιούμε και αφού το συνημήτων οχ ξέρουμε ότι το ω είναι συνημήτων οχ, ανήκει στο 0,1 γιατί το συνημήτων οχ στο πρώτο τεταρτημόριο είναι θετικό. Έχουμε ότι η ευτόνος του χ είναι θετική, άρα η εφ γνησίως αύξα στο 0π δεύτερα. Αφού είναι γνησίως αύξα λοιπόν, παρουσιάζει ολικό ελάχιστο για χ ίσον 0 και κάνοντας τον ορισμό του ελαχίστου εφ του χ μεγαλύτερο ίσο του 0, δηλαδή η εφ γνησίως αύξα στο 0π δεύτερα. Και μου ζητάει να βρω και το σύνολο τιμών, μάλλον για το δεύτερο ερώτημα τώρα, η εξίσωση 3F του χ ίσον π έχει ακριβώς μία ρίζα χ2, εκεί θα χρειαστούμε να βρούμε το σύνολο τιμών. Η F δείξαμε μόλις παραπάνω ότι είναι γνησίως αύξα, άρα το σύνολο τιμών της θα είναι το κλειστό F του 0, όριο της F όταν το χ τίνει στο π δεύτερα πλην. Αυτό βγαίνει 0 συνάπειρο εύκολα, το F του 0 το έχουμε από τον τύπο μας και το όριο της εφαπτωμένης όταν το χ τίνει στο π δεύτερα πλην συνάπειρο. Άρα ο αριθμός π τρίτα ανήκει στο σύνολο τιμών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα χ2 στο ανοιχτό 0π δεύτερα, τέτοιο ώστε το f του χ2 να κάνει π τρίτα, άρα το 3f του χ2 που ζητάει η άσκηση ίσο με το π, η f είναι γνησίως αύξα, άρα το χ2 μοναδικό. Και φτάνουμε στο δέλτα 4. Το δέλτα 4 πάλι μας λέει το F του χ μεγαλύτερο από το 0, αλλά τώρα στον άλλο κλάδο, στο διάστημα χ1, 0. Το χ1 σας υπενθυμίζω ότι είναι η ρίζα που είχαμε βρει στο πρώτο ερώτημα, στο δέλτα 1, και ξέρουμε γι' αυτό ότι το H του χ1 που είχαμε θεωρήσει την H έκανε 0. Άρα, επειδή η H, αν τώρα κάποιος δεν είχε βρει τη μονοτονία της H στο πρώτο ερώτημα, θα έπρεπε να τη βρει τώρα για να κάνει τον ορισμό της μονοτονίας. Για χ μεγαλύτερο του χ1, το H του χ μεγαλύτερο του H του χ1, άρα το H του χ θετικό. Αφού το H του χ είναι θετικό, σημαίνει ότι το J του χ συν χ είναι μεγαλύτερο από το 0. Το χ τετράγωνο στο διάστημα που δουλεύουμε είναι μεγαλύτερο ίσο από το 0. Άρα το γινόμενο χ τετράγωνο επί παρένθεση J του χ συν χ μεγαλύτερο ίσο από το 0. Για χ να νίκει στο κλειστό χ 1 0. Δηλαδή απαντήσαμε στο πρώτο ερώτημα F του χ μεγαλύτερο ίσο από το 0. Εδώ υπήρχε ο φόβος οι μαθητές να παρασυρθούν πάλι και να αρχίσουν πάλι προσπάθεια για μονοτονία με παραγωγήσεις και όλα αυτά και επομένως να χάσουν χρήσιμο χρόνο γιατί εκεί δεν θα μπορούσαν να βγάλουν άκρη. Επομένως θα έπρεπε λίγο να πονηρευτούν ότι αφού έκανα στο ΔΕΛΤΑ 3 τη μονοτονία και τον ορισμό του ελαχίστου, εδώ κάπως αλλιώς πρέπει να δικαιολογήσω το πρόσημο. Στη συνέχεια έχει ένα αρκετά να το έλεγα περίεργο, όχι ακριβώς περίεργο, ένα ερώτημα το οποίο σίγουρα φοβίζει, γιατί και μόνο που η εκφώνησή του πιάνει τόσο χώρο, φοβίζει τους μαθητές. Μας λέει ότι ω είναι το χωρίο που περικλείεται από τη ΣΕΕΦ, τον χ τον ως χ άξονα και τη χ ίσον χ1, θυμίζουμε χ1 είναι η ρίζα που βρήκαμε στο ΔΕΛΤΑ1, και χ ίσον F του χ2, θυμίζουμε ότι το χ2 είναι η ρίζα που βρήκαμε στο ΔΕΛΤΑ3 2Ι, άρα θυμόμαστε ότι το F του χ2 έκανε π3. Με λίγα λόγια, τα άκρα ήταν από το χ1 στο π3. Πρώτο πράγμα που έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε είναι αυτό. Μου λέει λοιπόν ότι ο ψήτωνος ψη άξονας χωρίζει το χωρίο σε δύο εισεμβαδικά χωρία. Αυτό σημαίνει ότι το ολοκλήρωμα από το χ1 ως το 0 που θα πάρουμε τον πρώτο κλάδο της συνάρτησης θα είναι ίσο με το ολοκλήρωμα από το 0 ως το π3 με τον δεύτερο κλάδο τώρα της συνάρτησης. Σε απόλυτα μέσα στο ολοκλήρωμα στην αρχή η συνάρτηση, όμως ξέρουμε ότι μας έβαλε από πάνω και το δείξαμε ότι f του χ είναι μεγαλύτερη ίση από το 0. Οπότε έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι είναι θετική και βγάζουμε τα απόλυτα. Ζητούσε λοιπόν τώρα να αποδείξουμε ότι ένα ολοκλήρωμα, το χ1 ως 0 του χ3 της τζετόνος ντεχ, ίσον με όλο αυτό το πράγμα που βλέπετε στις οθόνες σας στο δεύτερο μέλος ή το διαβάζω, χ1 τετάρτης τέταρτα και π τετράγωνο δεύτερα, μείον 3 ελεν 2 μείον 3. Καταλαβαίνετε ότι μόνο που διαβάζουμε αυτό το αποτέλεσμα και όταν κανείς ήδη είναι στο ΔΕΛΤΑ 4 και έχει ήδη κουραστεί και έχει γράφει ήδη πάνω από 2 ώρες, καταλαβαίνετε ότι απογοήτευση είναι αισθητή. Παρ' όλα αυτά, όποιος άντεξε και πήγε να ασχοληθεί, νομίζω ότι θα καταφέρει να βγάλει ένα αρκετό καλό αποτέλεσμα, γιατί Αρχικά κάνουμε μια ολοκλήρωση κατά παράγοντα στο ολοκλήρωμα χ1-0 χ3 τζετόνος. Αυτό μου βγάζει στην αρχή μείον χ1-3 τζέτου χ1 και μου αφήνει μέσα στο επόμενο ολοκλήρωμα το χ1-0 του χ4 τζέτ χ. Που αυτό, όπως θυμόσαστε, είναι το πρώτο μισό από τα εσεμβαδικά χωρία που είπαμε στην αρχή. Κάνοντας τώρα το δεύτερο εσεμβαδικό, το χ1-0, αυτό μπορώ να το υπολογίσω. Πηγαίνω να το υπολογίσω, το σπάω σε το χ1-0 της F του χ, το σπάω σε χ1-0 χ4 τζε του χ και χ1-0 του χ3. Το πρώτο είναι το κομμάτι που θέλω, ήδη έχει εμφανιστεί στη σχέση 2 που βλέπετε στις οθόνες σας, υπολογίζω και φτάνω σε μια καινούρια σχέση που εμφανίζει το χ1-4, δηλαδή το χ1-0 χ4 τζε του χ συν χ1-4 σχέση 3. Πηγαίνω τώρα στο άλλο ολοκλήρωμα, στον άλλο κλάδο, 0 έως πι τρίτα απόλυτο της ευτουχή, η συνάρτηση μου είναι θετική, το σπάω σε κομματάκια, το πρώτο ολοκλήρωμα είναι εύκολο, είναι έτοιμο με την παράγουσα, το τελευταίο είναι έτοιμο με την παράγουσα, στο δεύτερο θέλουμε να γράψουμε την εφαπτωμένη ημίτονο διασυνημίτονο και είτε να πάρουμε κατευθείαν τον ορισμό της παράγουσας, είτε να θέσουμε γιούτο συνημίτονο και να δημιουργήσουμε το ολοκλήρωμά μας και να το υπολογίσουμε. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε και το φτάνουμε στο 1 συν ln2 μείον 1 τρίτο επί π τετράγωνο δεύτερα. Τώρα αντικαθιστώντας την ένα σχέση και στη συνέχεια αντικαθιστώντας τη δύο σχέση καταλαβαίνουμε ότι μετά από πράξεις και αξιοποιώντας το τζε του χ1 ότι κάνει μείον χ1, βλέπετε ότι ήθελε να κουμπώσουν στην ουσία όλα τα ερωτήματα στο τελευταίο ερώτημα, να το αντικαταστήσουμε και να φτάσουμε όμορφα και ωραία στο τελικό μας αποτέλεσμα. χ1 τετάρτης τέταρτα και πι τετράγωνο δεύτερα, μείον 3 ln2 μείον 3. Ένα αρκετά απαιτητικό θέμα, όχι τόσο σαν γνωστικό αντικείμενο, υπολογισμούς ολοκληρωμάτων κάναμε, όσο σε άποψη πράξεων, δηλαδή έπρεπε κάποιος να αντέξει, να υπολογίσει, να ξαναυπολογίσει, να αντικαταστήσει την πρώτη σχέση, να αντικαταστήσει τη δεύτερη, μέχρι να καταφέρει να υπολογίσει το ολοκλήρωμα. Αυτά σε γενικές γραμμές ήταν οι ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων που προτείνει η ομάδα των μαθηματικών του φροντιστηρίου ολοκλήρωση. Προφανώς υπάρχουν και άλλες λύσεις που θα μπορούσε κάποιος να δώσει. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τις πιο σύντομες και τις πιο κατανοητές στους μαθητές. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Θέλω να τους ευχηθώ δύναμη, υπομονή, κουράγιο. Είναι ακόμα στη δεύτερη μάχη και έχουν άλλες δύο μάχες να δώσουν. Και θέλω να τους αφιερώσω μέσα από την καρδιά μου ένα αγαπημένο τραγούδι από τους αδελφούς Κατσιμίχα, το Ανθρωπάκι, με την προτροπή ότι ανθρωπάκι μου μικρό, μην περιμένεις πια εδώ, κανείς δεν θα έρθει να σε σώσει. Ό,τι δεν πάρεις μοναχός, κανείς δεν θα έρθει να στο δώσει. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.

0: Beretta One 102,3.
1: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
9: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
10: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Κρέτα One, 102,3. Η ώρα είναι 2. Κρέτα One, 102,3.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα αγαπητά παιδιά. Δεύτερη μέρα σήμερα για το Γενικό Λύκειο και μαζί θα δούμε τα θέματα στη βιολογία και ενδεικτικές απαντήσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα πολλαπλής. Κλασικά 5 πολλαπλής, γενικά Α και Β θέμα ήταν σχετικά σαφή, σχετικά εύκολα. Δεν κρύβανε πολλές μεγάλες παγίδες, οπότε μπορούσαμε να τα απαντήσουμε και να πάρουμε όλες τις μονάδες. Για το Α1 συγκεκριμένα. Το ζεύγος των κωδικονίων που αφορά συνώνυμα κωδικόνια είναι, δεν πρέπει να τα ξέρουμε απ' έξω, αλλά πρέπει να ξέρουμε το κωδικόνιο έναρξης και το λήξης. Οπότε καταλήγουμε στη σωστή απάντηση το γάμα, γιατί τα υπόλοιπα έχουν είτε το έναρξης είτε το λήξης. Στο α2 με ραδιενεργό θείο υχνηθετείται μόνο πρωτεΐνη. Εδώ πέρα πρωτεΐνη είναι η DNA ελικάση, οπότε αυτή είναι η σωστή απάντηση, πάλι το γάμα. Στο α3 η πρωτοταγής δομή μιας πρωτεΐνης περιλαμβάνει πεπτιδικούς δεσμούς, είναι η σωστή απάντηση. Εδώ πέρα καταλήγουμε στο β λοιπόν. Α4 πάλι θεωρία, τα βακτήρια του γένους Lactobacillus αναπτύσσονται ιδανικά σε τιμές pH 4 με 5, στο γάμα η σωστή απάντηση. Και τέλος στο α5, αυτό ήταν λίγο πιο δύσκολο σε σχέση με τα προηγούμενα. Η διαδικασία της ορίμανσης πραγματοποιείται σε ευκαριωτικούς. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα κύτταρα του πρωτόζωου παραμέτσιουμ είναι η σωστή απάντηση, οπότε καταλήγουμε στο δέλτα. Σχετικά λοιπόν τα πολλαπλής εύκολα, αλλά θέλανε την προσοχή τους. Λοιπόν, στο Β1 έχουμε μια αντιστοίχηση. Το πρώτο, πυρηνικός φάκελος, πάει μόνο με τα ευκαριωτικά κύτταρα, άρα το 1 το Β. Τα ριβοσώματα πηγαίνουν και στα προκαριωτικά και στα ευκαριωτικά, άρα πάμε στο Γ. Η άτρακτος αφορά μόνο ευκαριωτικά κύτταρα, άρα πάμε πάλι στο Β. Τα μικρά ριβονουκλεοπροτεϊνικά σωματίδια πάλι μόνο στα ευκαριωτικά κύτταρα, ορίμανση μόνο στο Β. Περιοριστικές ενδονουκλεάσεις έχουμε μόνο στους προκαριωτικούς, από τη θεωρία και αυτό, άρα μόνο το Α, αυτό πηγαίνει μόνο με τα προκαριωτικά. Και δίκλωνα κυκλικά μορία DNA συναντάμε και σε ευκαριωτικούς και σε προκαριωτικούς, άρα καταλήγουμε στο Γ. Β2 έχουμε τους ορισμούς. Αρχικά γενετικός κώδικας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η αλληλουχία των βάσεων του mRNA καθορίζει την αλληλουχία των αμινοξέων στις πρωτεΐνες με βάση ένα κώδικα αντιστοίχησης του mRNA με αμινοξέα στις πρωτεΐνες, ο οποίος ονομάζεται γενετικός κώδικας. Στο Β, το νουκλεόσωμα. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, αν επεξεργαστούμε τα ενίδια χρωματίνης, θα δούμε ότι μοιάζουν με κομπολόγια από χάντρες. Κάθε χάντρα ονομάζεται νουκλεόσωμα και αποτελεί τη βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης. Έξτρα πληροφορίες, έχει 146 ζεύγη βάσεων και 8 μόρια πρωτεϊνών που ονομάζουμε ιστώνες. Και τέλος έχουμε τη χαρτογράφηση από τους ορισμούς. Το 1986 ξεκίνησε μια διεθνή συνεργασία με σκοπό τη χαρτογράφηση. Τι είναι η χαρτογράφηση, αυτό ουσιαστικά έπρεπε να πούμε, ο εντοπισμός της θέσης των γονιδίων στα χρωμοσώματα και ο προσδιορισμός της αλληλουχίας των βάσεων του DNA στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Και ολοκληρώνουμε με το Β2. Β3, λίγο πιο ζώρικο σε σχέση με τα προηγούμενα Β, μας λέει να πούμε γιατί η γενετική ποικιλομορφία χαρακτηρίζει κυρίως αμφιγανικά αναπαραγόμενους οργανισμούς και να αναφέρουμε ονομαστικά 4 μηχανισμούς δημιουργίας γενετικής ποικιλομορφίας στους απογόνους των αμφιγανικά αναπαραγόμενων οργανισμών. Εδώ τα 4 παραδείγματα πρέπει να πούμε είναι ο υπηχιασμός, ο ανεξάρτητος συνδυασμός των χρωμοσωμάτων, οι μεταλλάξεις και ο τυχαίος συνδυασμός των γαμετών κατά τη γονιμοποίηση. Το τελευταίο ήταν λίγο πιο περίεργο, τα άλλα 3 βγαίνανε, οπότε εντάξει, μια μονάδα έπαιρνε το καθένα, αλλά ιδανικά, αν τα σκεφτόμαστε και τα 4, ακόμα καλύτερα. Στο δεύτερο σκέλος, να εξηγήσετε γιατί η γενετική ποικιλομορφία έχει μεγάλη σημασία για τη διαδικασία της εξέλιξης των αμφιγονικά αναπαραγόμενων οργανισμών. Πρέπει να πούμε ότι κάποιοι συνδυασμοί είναι πιο ευνοϊκοί σε σχέση με κάποιους άλλους. Οπότε, τα άτομα που έχουν τα πιο ευνοϊκά χαρακτηριστικά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να επιβιώσουν και να τα περάσουν και στους απογόνους τους, εν συντομία. Β4. Οι χλωροπλάστες ανήκουν σε μια ευρύτερη κατηγορία οργανιδίων, στα φυτικά κύτταρα που ονομάζονται πλαστίδια. Ποια άλλα είδη πλαστιδίων γνωρίζετε, πού εντοπίζονται και ποιος είναι ο ρόλος τους? Τα πλαστίδια υπάρχουν επίσης οι άχρωμοι αμυλοπλάστες που βρίσκονται στα κύτταρα στις ρίζες και οι χρωμοπλάστες που περιέχουν χρωστικές και βρίσκονται στα άνθη, στα φύλλα και στους καρπούς. Χλωροπλάστες, χρωμοπλάστες, αμυλοπλάστες ουσιαστικά, 3 πραγματάκια. Τους χλωροπλάστες μας έδινε, τα άλλα 2 έπρεπε να αναφέρουμε. Και πάμε τώρα στα δύσκολα. Λοιπόν, θέμα γάμα. Μας δίνει μια μεταβολική οδό. Μας λέει ότι το χρώμα του πτερώματος ενός είδους τροπικού πτηνού μπορεί να είναι πορτοκαλί, κόκκινο, κίτρινο ή λευκό. 4 φαινότυποι. Η δημιουργία του τελικού χρώματος είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού των χρωστικών που παράγονται σύμφωνα με τα μεταβολικά μονοπάτια του παρακάτω σχήματος. Και μας λέει ότι η άχρωμη ουσία Α, παρουσία του ενζήμου 1 γίνεται κόκκινη χρωστική, ενώ η άχρωμη ουσία Β, παρουσία του ενζήμου γίνεται κίτρινη χρωστική. Λοιπόν, η σύνθεση των ενζήμων Ε1 και Ε2 ελέγχεται από επικρατεία αλληλόμορφα γονίδια που εδράζονται σε διαφορετικά ζεύγη χρωμοσωμάτων. Είναι σε διαφορετικά ζεύγη σημαντικό, άρα ισχύει ο δεύτερος νόμος του Μέντελ. Ενώ τα υπολοιπόμενα αλληλόμορφα τους δεν παράγουν λειτουργικά ένζημα. Όταν δεν παράγεται καμία από τις χρωστικές, το χρώμα του πτερώματος είναι λευκό. Ενώ η ταυτόχρονη σύνθεση της κόκκινης και της κίτρινης χρωστικής οδηγεί σε πορτοκαλί φαινότυπο. Σημαντικό και αυτό, αν έχω και κόκκινο και κίτρινο, πάμε στο πορτοκαλί. Από οικογένειες πτηνών που παρουσίαζαν για πολλές διαδοχικές γενιές το ίδιο χρώμα πτερώματος, διασταυρώνονται θηλυκά με κίτρινο πτέρωμα, με αρσενικά με κόκκινο πτέρωμα και προκύπτουν στην F1 γενιά πτηνά μόνο με πορτοκαλί. Από την F1 προκύπτουν στην F2 γενιά οι εξής αναλογίες, μας δίνει εδώ πέρα τις αναλογίες. Στο Γ1 ήθελε να διερευνήσουμε και να προσδιορίσουμε τον τρόπο κληρονόμησης του χρώματος του πτερώματος. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε αρχικά ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ αρσενικών και θηλυκών, άρα υπάρχει φυλοσύνδετο γονίδιο. Ισχύει ο δεύτερος νόμος του Μέντελ, άρα αφού το ένα είναι αφιλοσύνδετο, το άλλο θα είναι αυτοσωμικό. Μετά από διερεύνηση, ορίζουμε α κεφαλαίο το αυτοσωμικό αλληλόμορφο για την παραγωγή του ενζήμου 1, α μικρό το αλληλόμορφο για τη μη παραγωγή του ενζήμου 1, χβ μεγάλο το ένζυμο 2, χβ μικρό το αλληλόμορφο για τη μη παραγωγή του ενζήμου 2. Άρα, αν υπάρχει α μεγάλο μόνο, τότε το άτομο έχει κόκκινη χρωστική. Αν υπάρχει χβ μεγάλο μόνο, τότε το άτομο έχει κίτρινη χρωστική. Αν έχει και α μεγάλο και έχει β μεγάλο, τότε πάει στο πορτοκαλί. Και αν έχει α μικρό και έχει β μικρό μόνο, τότε είναι άσπρο. Λοιπόν, αυτό ήταν το γάμα 1. Στο γάμα 2, για να προσδιορίσουμε τους γονότυπους των ατόμων της πατρικής και της πρώτης ιατρικής γενιάς, F1, συμβολίζουμε α μικρό, α μικρό, χ β μεγάλο, χ β μεγάλο, το θηλυκό, α μεγάλο, χ β μικρό, ψ, το αρσενικό. Αυτή είναι η πατρική γενιά. Στην F1 γενιά είναι όλα πορτοκαλί, α μεγάλο, α μικρό, χ β μεγάλο, χ β μικρό, τα θηλυκά, α μεγάλο, α μικρό, χ β μεγάλο, ψ, τα αρσενικά, όλοι πορτοκαλί. Θα διασταυρώνουμε μεταξύ τους και βγαίνουν οι αναλογίες που περιμέναμε με βάση την F2 γενιά. Εδώ με το τετράγωνο του πάνω του ουσιαστικά τα γράφουμε αναλυτικά. Δεν ήθελα να διατυπώσουμε τους νόμους του Μέντελ. Το φύλλο ήταν όπως τον άνθρωπο, βασική προϋπόθεση για να τα εξηγήσουμε παρακάτω. Ωραία, πάμε μετά στο Γ3. Μας δίνει ένα γενεαλογικό δέντρο στην εικόνα 1 που δείχνει τον τρόπο κληρονόμησης μιας σπάνιας ασθένειας που κληρονομείται με υπολοιπόμενο φιλοσύνδετο τρόπο στα μέλη μιας οικογένειας. Τα άτομα Ι2, Ι1 και Ι3-Ι1 πάσχουν από την ασθένεια αυτή, μας τα δείχνει μαυρισμένα. Μεταξύ των μελών της οικογένειας, δύο άτομα εμφανίζουν μη αναμενόμενο φαινότυπο εξαιτίας χρωμοσωμικών ανομαλιών. Για τη διερεύνηση των παραπάνω ανομαλιών χρησιμοποιούνται ειδικοί ανιχνευτές. Ο Α υβριδοποιείται στο κεντρομερίδιο του μεταφασικού χ φυλετικού χρωμοσώματος. Σημαντικό αυτό, άρα μας δείχνει πόσα χ φυλετικά χρωμοσώματα έχει το κάθε άτομο. Ενώ ο ανιχνευτής Β υβριδοποιείται με το υπεύθυνο για την ασθένεια γονίδιο. Είμαστε σε μεταφασικά, άρα μετά την αντιγραφή. Για τις υβριδοποιήσεις χρησιμοποιήθηκε DNA μεταφασικών κυττάρων και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 1, όπου οι αριθμοί δείχνουν πόσες φορές υβριδοποιήθηκε ο κάθε ανιχνευτής ανά DNA μεταφασικού κυττάρου. Στο Γ3, ποια δύο μέλη της οικογένειας εμφανίζουν μη αναμενόμενο φαινότυπο, να αιτιολογήσετε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας μόνο τα δεδομένα του γενεαλογικού δέντρου. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι από ασθενή μητέρα προκύπτει ένας γιος ο οποίος είναι φυσιολογικός. Επειδή είναι φιλοσύνδετο, κανονικά ο Ι4 θα έπρεπε να εμφανίζει την ασθένεια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το ένα άτομο είναι το Ι4. Επίσης, βλέπουμε ότι ο Ι3 υγιής πατέρας αποκτά κόρη με την ασθένεια, το οποίο πάλι δεν θα μπορούσε να συμβεί φυσιολογικά. Άρα το άτομο 3Ι1 είναι αυτό με το μη αναμενόμενο φαινότυπο. Αυτό για το Γ3. Στο Γ4 θέλει να χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα 1 και να γράψουμε το γονότυπο των ατόμων με τον μη αναμενόμενο φαινότυπο και να αιτιολογήσουμε την απάντησή μας. Ο ανιχνευτής Α, όπως είπαμε, υβριδοποιεί το κεντρομερίδιο, ο ανιχνευτής Β υβριδοποιείται με το υπεύθυνο για την ασθένεια γονίδιο. Με βάση λοιπόν τον πίνακα, βλέπουμε ότι το άτομο Ι4 θα έχει σύνδρομο Κλάινεφέλτερ, χ α μεγάλο, χ α μικρό ψ, γιατί θα έχει δύο φυλετικά χρωμοσώματα και είναι αρσενικό, ενώ το άτομο 3Ι1 βλέπουμε ότι έχει δύο φυλετικά χρωμοσώματα, χ, αλλά επειδή είναι θηλυκό και εμφανίζει την ασθένεια ενώ ο μπαμπάς του όχι, θα έχει γονότυπο χ α μικρό, χ παύλα, δηλαδή έλλειψη δομική χρωμοσωμική ανομαλία. Στο Γ5 θέλει να εξηγήσουμε πώς προέκυψε η χρωμοσωμική αναμαλία κάθε ατόμου με μη αναμενόμενο φαινότυπο. Οπότε εδώ εξηγούμε ότι έχει γίνει στον πατέρα μη διαχωρισμός των ομόλογων χρωμοσωμάτων για το άτομο Ι4. Οπότε έδωσε γαμέτη χ α κεφαλαίο ψ και από τη μητέρα πήρε χ α μικρό, γι' αυτό δεν πάσχει το αγόρι Ι4. Ενώ το 3Ι1 έχει κληρονομήσει δομική χρωμοσωμική αναμαλία από τον πατέρα του πάλι, χ παύλα και χ α μικρό από τη μητέρα του, τη Ι2, και εμφανίζει φαινότυπο με την ασθένεια. Αυτά για το γάμα. Στο θέμα δέλτα τώρα. Στο γονιδίωμα ενός τύπου σωματικών ανθρώπινων κυττάρων περιέχεται το τμήμα του DNA της εικόνας 2, το οποίο περιλαμβάνει δύο γονίδια, το α και το β, και τους αντίστοιχους υποκινητές Ι α, Ι β. Το γονίδιο α εκφράζεται πάντα. Σημαντικό, θα το χρησιμοποιήσουμε παρακάτω. Και παράγει ένα μεταγραφικό παράγοντα, και αυτό σημαντικό, ο οποίος είναι απαραίτητος για την έκφραση του γονιδίου β. Ενώ το γονίδιο Β κωδικοποιεί ένα πενταπεπτίδιο με φαρμακευτική δράση. Για τους λόγους απλοποίησης, okay, μας δείχνει μια πιο σύντομη αλληλουχία και το εσόνιο δίνονται με μικρότερο αριθμό νουκλεοτιδίων. Στο ΔΕΛΤΑ 1 θέλει να γράψουμε τον προσανατολισμό των αλυσίδων 1 και 2. Εδώ βρίσκουμε κωδικόνιο έναρξης και λήξης και στην πάνω αλυσίδα για το γονίδιο Α και στην κάτω αλυσίδα για το γονίδιο Β. Οπότε πάνω αριστερά έχουμε το 5 τόνος, δεξιά έχουμε το 3 τόνος. Αριστερά έχουμε το 3 τόνος, δεξιά το 5 τόνος στην κάτω αλυσίδα. Βάζουμε λοιπόν τα άκρα. Δεν ήθελε μεγάλες αιτιολογίες εδώ πέρα, έπαιρνε δύο μονάδες το α ερώτημα. Το β, σε ποια από τις δύο αλυσίδες αντιστοιχεί η κωδική αλυσίδα κάθε γονιδίου. Για το γονίδιο το α έχουμε κωδική αλυσίδα την 1, ενώ για το γονίδιο το β έχουμε κωδική αλυσίδα τη 2. Όρος κωδικόνιο κτλ. Πάλι δεν θέλει μεγάλη ανάλυση, γιατί παίρνει μόνο δύο μονάδες. Και μας λέει ότι ένα από τα γονίδια είναι ασυνεχές. Ποιο είναι αυτό το γονίδιο? Με δεδομένο ότι το γονίδιο Β που κωδικοποιεί το πενταπεπτίδιο με φαρμακευτική δράση κωδικοποιεί πενταπεπτίδιο, δεν βρίσκουμε 6 κωδικόνια με το λήξεις, βρίσκουμε παραπάνω στο γονίδιο Β, οπότε έχει και εσόνιο, το οποίο δεν μπορούμε να το βρούμε βέβαια με τα δεδομένα αυτά. Δέλτα 2. Στην αλληλουχία DNA της εικόνας 2, λόγω της δράσης ενός μεταλλαξογόνου παράγοντα, προκαλείται αναστροφή του τμήματος μεταξύ των σημείων Κ και Λάμδα. Να εξηγήσετε αν είναι δυνατή η έκφραση των δύο γονιδίων μετά την αναστροφή. Εδώ λοιπόν έπρεπε να προσέξουμε ότι η αναστροφή περιλαμβάνει και το κωδικόνιο έναρξης και το λήξης για κάθε γονίδιο. Οπότε γίνεται κανονικά, γίνεται σύμφωνα με τον 3 τόνος 5 τόνος ποσοδιαστερικό δεσμό, τη γράφουμε την αναστροφή. Οι υποκινητές δεν αλλάξαν θέση. Με δεδομένο ότι το γονίδιο Α εκφράζεται πάντα, που μας έλεγε νωρίτερα, τώρα το γονίδιο Β που μπήκε ουσιαστικά στη θέση του με το σωστό προσανατολισμό μετά τον υποκινητή Α, τα εκφράζεται κανονικά. Ενώ τώρα το γονίδιο Β που μπήκε μετά τον υποκινητή Β ουσιαστικά για το γονίδιο Α, δεν θα εκφράζεται φυσιολογικά. Γιατί για να εκφραστεί το συγκεκριμένο γονίδιο, συμμετέχει ο μεταγραφικός παράγοντας που άλλαξε τώρα θέση, ο μεταγραφικός παράγοντας Α. Άρα δεν θα μπορέσει η RNA πολυμεράση με βάση τη θεωρία να συνδεθεί στον υποκινητή Β. Άρα το γονίδιο του μεταγραφικού παράγοντα Α, που είναι απαραίτητο ουσιαστικά για να συνδεθεί η RNA πολυμεράση στον υποκινητή Β, αφού δεν υπάρχει, δεν θα εκφραστεί. Αυτή είναι λοιπόν η απάντηση με βάση τη θεωρία. Και προχωράμε στο Δέλτα 3. Μας λέει ότι ένας ερευνητής επιθυμεί να δημιουργήσει γενετικά τροποποιημένα βακτήρια που να εκφράζουν το γονίδιο Β. Στη διάθεσή του έχει το τμήμα DNA της εικόνας 2, βακτήρια ξενιστές που δεν έχουν γονίδια ανθεκτικότητας αντιβιωτικό και το πλασμίδιο της εικόνας 3. Το πλασμίδιο έχει μία θέση έναρξης αντιγραφής, ένα γονίδιο ανθεκτικότητας στο αντιβιωτικό αμπικυλίνη και ένα γονίδιο GFP, το οποίο κωδικοποιεί μία πράσινη χρωστική, η οποία αυτορίζεται να εκτεθεί σε υπεριόδια εκτονοβολία και τους αντίστοιχους υποκινητές. Επιπλέον, το πλασμίδιο φέρει και τρεις θέσεις αναγνώρισης για τις περιοριστικές αντινουκλεάσεις 1, 2 και 3. Μας δίνει τις αλληλουχίες που αναγνωρίζουν οι περιοριστικές αντινουκλεάσεις 1, 2 και 3. Τα βέλη υποδεικνύουν τη θέση που δράει κάθε περιοριστική αντινουκλεάση στην αλληλουχία αναγνώρισης. Ποια ή ποιες περιοριστικές αντινουκλεάσεις θα χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση του φυσιολογικού τμήματος DNA προκειμένου να εκφραστεί το γονίδιο Β σε βακτηριακούς κλόνους που αναπτύσσονται παρουσία του αντιβιωτικού αμπικυλίνη. Άρα το θέλουμε, το αντιβιωτικό αμπικυλίνη, δεν πρέπει να το κόψουμε. Να διαλογίσετε την απάντησή σας. Προκειμένου να εκφραστεί, θα πρέπει το γονίδιο να μπει με το σωστό προσανατολισμό. Βρίσκουμε στην εικόνα 2 ότι κόβει η περιοριστική ενδονουκλεάση 1 πριν το κωδικόνιο έναρξης. Αρχικά πρέπει να κόψουμε κατέρωθεν, πριν το έναρξης και μετά το λήξης. Η περιοριστική ενδονουκλεάση 1 κόβει πριν το κωδικόνιο έναρξης, η περιοριστική ενδονουκλεάση 2 κόβει μετά το κωδικόνιο λήξης και παρατηρούμε και στην εικόνα 3 που είναι το πλασμίδιο ότι μετά τον υποκινητή πρώτα κόβει 1 και στη συνέχεια κόβει η περιοριστική ενδονουκλεάση 2. Άρα έτσι το γονίδιο θα μπει με το σωστό προσανατολισμό. Επομένως, διαλέγουμε την περιοριστική ενδονουκλεάση 1 και 2, καταστρέφεται το γονίδιο GFP, okay, δεν το σχολιάζουμε, ενώ παραμένει το γονίδιο ανθεκτικότητα στην αμπικυλίνη, άρα μπορούμε να ξεχωρίσουμε ουσιαστικά τα βακτήρια επειδή θα είναι ανθεκτικά στην αμπικυλίνη. Τέλος, στο Δέλτα 4, μας ρωτάει το πεπτίδιο που προκύπτει αν είναι λειτουργικό ή όχι και θέλει να αιτιολογήσουμε την απάντησή μας. Με δεδομένο ότι το γονίδιο Β που είπαμε για τη φαρμακευτική πρωτεΐνη κωδικοποιεί πενταπεπτίδιο και είπαμε ότι έχει εσόνιο, τα βακτήρια δεν κάνουν τη διαδικασία της ορίμανσης. Επομένως, θα πούμε ότι εδώ πέρα δεν θα είναι λειτουργικό το πεπτίδιο, καθώς τα βακτήρια δεν κάνουν ορίμανση, δεν απομακρύνονται τα εσόνια. Άρα, δεν θα παραχθεί φυσιολογικό πεπτίδιο. Θα έχει δύο παραπάνω ουσιαστικά κωδικόνια, δύο παραπάνω αμινοξέα. Οπότε, δεν θα είναι το λειτουργικό που θέλαμε. Λοιπόν, γενικά, Γ και Δ ήταν αρκετά πιο δύσκολα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Εντάξει, γενικά η δυσκολία ανεβαίνει όσο προχωράνε τα χρόνια. Α και Β ευτυχώς ήταν πιο εύκολα. Με προσοχή, διαβάζουμε καλά τις εκφωνήσεις, το κλασικό, το κλισέ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα, καλή συνέχεια και στα επόμενα μαθήματα. Καλή συνέχεια σε όλους.
13: Ευχαριστούμε θερμά τους καθηγητές από τα φροντιστήρια Ολοκλήρωση για τις αναλύσεις των απαντήσεων των θεμάτων. Αυτή ήταν η ειδική εκπομπή του Creta One 102,3 σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Ολοκλήρωση, με την παρουσίαση και ανάλυση των απαντήσεων στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και τη βιολογία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι με τις απαντήσεις και τον σχολιασμό των θεμάτων στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή δύναμη και επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Creta One 102,3 με την Μαρία Ορφανάκη.
14: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση λόγω της συνεργασίας με το φροντιστήριο Ολοκλήρωση και τα αποτελέσματα των μαθημάτων που εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Από τις 15 Ιουλίου, ο ανάδοχος της καθαριότητας στο Ηράκλειο θα έχει στη διάθεσή του πλήρες προσωπικό και εξοπλισμό, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Μανώλη Τσαγκαράκη. Όπως ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη, η εταιρεία θα επιχειρεί με 151 εργαζόμενους και 16 απορριμματοφόρα, ενώ θα προχωρήσουν πλήσιμο κάδων, ενίσχυση της οδοκαθαριότητας και παρεμβάσεις και στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Την ίδια ώρα, ο Δήμος σχεδιάζει συνολική αναδιοργάνωση της καθαριότητας με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εικόνας της πόλης. Μπαίνει στην τελική ευθεία το μεγάλο έργο του πλατή ποταμού που αναμένεται να ενισχύσει την υδροδότηση και την άρδευση σε νότιο Ρέθυμνο και Μεσαρά. Εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για τις απαλωτριώσεις σε εκτάσεις των δύο περιοχών, γεγονός που σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για τη δημοπράτηση του έργου. Πρόκειται για ένα σύνθετο αναπτυξιακό έργο προϋπολογισμού περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνει φράγμα, αγωγό μεταφοράς νερού και αρδευτικά δίκτυα. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών και ανηλίκων στην Κρήτη, με την εικόνα να δείχνει σημαντική άνοδο σε κρίσιμους δείκτες. Τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν συνολικά στα 1103 από 1047 το 2024, ενώ η παιδική κακοποίηση εκτοξεύθηκε κατά 47% σε ένα χρόνο και πάνω από 150% σε σχέση με το 2023. Ηράκλειο και Χανιά παραμένουν στο επίκεντρο, με τις αρχές και τους φορείς να προειδοποιούν ότι το φαινόμενο διατηρεί έντονη και ανησυχητική ενωδική τάση. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, η πρόεδρος του Συνδέσμου, Μέρη Παχιαδάκη, υπογράμμισε ότι πίσω από τους αριθμούς κρύβονται πραγματικές ανθρώπινες ιστορίες βίας και τραύματος, επισημένοντας πως η κοινωνία οφείλει να σταθεί δίπλα στα θύματα και να ενθαρρύνει την καταγγελία των περιστατικών. Ανοίγουν στόματα και αυτό είναι κάτι που αναζητούμε εδώ και χρόνια. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η σιωπή δεν είναι λύση. Όταν μιλήσουμε, μπορούμε να βρούμε ανθρώπους και τρόπους να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Να επιστρέψουμε στο θέμα με το έργο στον πλατή ποταμό που αναμένεται να ενισχύσει την υδροδότηση και την άρδευση στο νότιο Ρέθυμνο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο συνάδελφος Μπάμπη Σαββίδης. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Η αναμονή ήταν μεγάλη, αλλά να, που κηρύχθηκαν επιτέλους οι απαλωτριώσεις και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη δημοπράτηση του μεγάλου έργου του πλατή ποταμού που θα ξεδιψάσει ταυτόχρονα και το νότιο Ρέθυμνο και τη Μεσαρά. Μια δημοπράτηση βεβαίως, την οποία περιμένουμε πώς και πώς είναι, και θα αποτελέσει ορόσημο για το νησί μας. Άλλωστε, Μαρία, μιλάμε για ένα μεγάλο, τόσο σε μέγεθος όσο και σε κόστος βεβαίως, είναι της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, ένα σύνθετο αναπτυξιακό έργο, το οποίο είναι τρία έργα σε ένα ουσιαστικά. Μιλάμε για την κατασκευή του φράγματος του πλατή, την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στη Μεσαρά, για να εμπλουτιστεί το πράγμα της φανερωμένης, και την κατασκευή αρδευτικού δικτύου στο νότιο Ρέθυμνο. Το έργο του πλατή ποταμού, η έργο εκτροπής του πλατή, όπως συνηθίσαμε να το λέμε παλαιότερα, βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων εδώ και δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ξεκίνησε μια οργανωμένη προσπάθεια για να μπει στις ράγες. Μάλιστα, το είχε εξαγγείλει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Το ουσιαστικό βήμα, ωστόσο, έγινε προ 2,5 περίπου ετών με τη σύναψη δύο δανειακών συμβάσεων με ευρωπαϊκές τράπεζες, συνολικού ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ. Κατόπιν, Μαρία, το ελληνικό δημόσιο έψαξε να βρει από άλλους πόρους άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρωθεί, θα λέγαμε, το puzzle της χρηματοδότησης. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις επ' αυτού. Τα χρήματα, ωστόσο, βρέθηκαν μετά πολλά. Εξασφαλίστηκε και ένα κονδύλι ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για τις απαραίτητες απαλωτριώσεις. Αυτές είναι που περιμέναμε στους τελευταίους μήνες. Περιμέναμε να κηρυχθούν οι απαλωτριώσεις ώστε να ακολουθήσει κατόπιν η πολυπόθητη δημοπράτηση. Είναι κοντά λοιπόν η δημοπράτηση, αφού, όπως αποκαλύψαμε σήμερα εδώ στο Κρέτα One, έχουμε τις πρώτες αποφάσεις κήρυξης των απαλωτριώσεων. Δημοσιεύσαμε, μάλιστα, Μαρία, και δύο σχετικές αποφάσεις. Η μία απόφαση λοιπόν για τις απαλωτριώσεις αφορά σε περιοχές στα νότια του Ρεθύμνου, στις τοπικές κοινότητες δηλαδή Αγίας Γαλήνης, Μελάβων και Ορνέ. Εκεί μιλάμε για μια έκταση 50,1 στρεμάτων και η το ποσό είναι ύψος 161.000 ευρώ. Η δεύτερη απόφαση κήρυξη απαλλατριώσεων που δημοσιεύσαμε αφορά στη Μεσαρά, συγκεκριμένα στην τοπική κοινότητα κλίματος, στη δημοτική ενότητα Τυμπακίου. Εκεί μιλάμε, Μαρία, για μια συνολική έκταση 48,1 στρεμμάτων και η απαλλατρίωση είναι ύψος 175.000 ευρώ. Κλείνοντας, να πούμε ότι μιλάμε για ένα βηματικό έργο με στόχο την άρδευση 45.000 στρεμμάτων και είπαμε το πολύ σημαντικό είναι και η μεταφορά με ειδικό αγωγό που θα οδηγεί από το ένα φράγμα του πλατή ποταμού στο άλλο φράγμα της Φανερωμένης ώστε να εμπλουτίζεται, διότι αρκετές φορές βλέπουμε ότι το φράγμα της Φανερωμένης έχει χαμηλή πληρότητα. Και μιλάμε για ένα έργο που θα δώσει, αν μη διάλογο, και άλλη αναπτυξιακή όθηση στον παραγωγικό τομέα και στο νότιο Ρέθυμνο. Μαρία.
0: Τέλος, καλά, όλα καλά από ό,τι φαίνεται, Μπάμπη. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα μιλώντας στο Κρέτα Βάνα 102,3 και τον Γιάννη Ραψομανίκη. Ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις κυρίας. Όπως ανέφερε, το θέμα αφορά τη διάταξη για την εθνική σύνταξη και όχι μειώσεις στις συντάξεις των δικαιούχων. Την ίδια ώρα τόνισε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση μόλις δημοσιευθεί η πλήρης απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο κ. Καραγκούνης διαβεβαίωσε ότι ο στόχος είναι να διασφαλιστεί πως κανένας δικαιούχος σύνταξης δεν θα δει μείωση στις αποδοχές του. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε 22χρονη γυναίκα μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας χαπιών στην προσπάθειά της να βάλει τέλος στη ζωή της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά από ειδοποίηση συγγενικού της προσώπου και την παρέλαβε άμεσα. Η νεαρή κοπέλα υποβάλλεται σε εξετάσεις ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Με τα μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα επανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Μαθητές και μαθήτριες από όλη τη χώρα εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά, βιολογία. Αναλυτικά οι απαντήσεις των θεμάτων από το φροντιστήριο ολοκλήρωσης στο creta1.gr. Αυξημένες κατά 25% εμφανίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο πρόεδρος του λιμενικού προσωπικού Δυτικής Κρήτης Βασίλης Κατσικανδράκης. Όπως ανέφερε, από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί 136 περιστατικά, με περισσότερους από 6.000 μετανάστες έναντι 100 περιστατικών και 4.770 αφήξεων την ίδια περίοδο πέρυσι. Ο κ. Κατσικανδαράκης υπογράμμισε ότι οι μεταναστευτικές ροές έχουν πλέον επεκταθεί σε ολόκληρο το νότιο μέτωπο του νησιού, με αυξημένη πίεση τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική Κρήτη. Την ίδια ώρα έκανε λόγο για σοβαρή υποστελέχωση των λιμενικών υπηρεσιών, επισημένοντας ότι οι εξαγγελθήσεις προσλήψεις δεν μπορούν να δώσουν άμεσες λύσεις, καθώς οι σχετικές διαδικασίες δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει. Την ίδια ώρα τόνισε ότι η όλυψη προσωπικού οδηγεί συχνά τους λιμενικούς σε εξαντλητικά ωράρια που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τις 70 ώρες την εβδομάδα. Τέλος, αναφέρθηκε και στην ψυχολογική επιβάρυνση που προκαλούν οι συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης με γυναίκες, παιδιά και οικογένειες να φτάνουν εξαντλημένες στις ακτές του νησιού. Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε 48 ώρες περισσότεροι από 150 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στα ανοιχτά της Γάβδου, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη 4 φερόμενων ως διακινητών. Την ίδια ώρα νέα άφιξη σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ όταν 182 μετανάστες, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά, εντοπίστηκαν στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας. Φρένο στο κυβερνητικό αφήγημα για την πορεία του Εθνικού Κτηματολογίου βάζει η αντιπολίτευση, επικαλούμενη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αναδεικνύει σοβαρές καθυστερήσεις και κρεμότητες. Το Πασό κάνει λόγο για εκατομμύρια δικαιώματα αγνώστου ιδιοκτήτη και εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς ενστάσεις, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης παραμένει προβληματική. Την ίδια ώρα θέτει ζητήματα υποστελέχωσης και δυσλειτουργιών, ζητώντας πλήρη διαφάνεια και κατάθεση στοιχείων στη Βουλή. Θετικά νέα για το τρίχρονο κορίτσι που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά από σαβωρή κακοποίηση στα Χανιά, καθώς οι γιατροί προχώρησαν σε αποσωλήνωσή του και πλέον δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Το παιδί παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ κρίσιμη θεωρείται η αξιολόγηση της νευρολογικής του κατάστασης στις επόμενες ημέρες. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί η 25χρονη μητέρα και ο 26χρονος σύντροφός της που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες. Έσει ο τέλος είχε το ζήτημα με τα λίμματα που εντοπίστηκαν στον ποταμό Γιώφυρο, καθώς μετά από συντονισμένη επιχείρηση καθαρισμού αποκαταστάθηκε πλήρως η εικόνα της

απότομα με αποτέλεσμα δεύτερο όχημα να συγκρουστεί με σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ ο πρώτος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται. Από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές χωρίς τραυματισμούς. Επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία κατέθεσε η Ελλάδα για το θαλάσσιο ντρόμπ, εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο αμάχους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, το ντρόν βρέθηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για την αυσιπλοεία, ανθρώπινες απώλειες και περιβαλλοντική καταστροφή. Σύλληψη 71χρονου στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία για επεισόδιο ενδοκονιακής βίας με φραστικές απειλές προς τη σύζυγο και την κόρη του. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από την 33χρονη κόρη, ενώ επιβεβαιώθηκε και από τη μητέρα της. Ο 71χρονος οδηγήθηκε στην αστυνομία, με την υπόθεση να ερευνάται. Έως 36.000 ευρώ επιδότηση δίνει το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας για παλιά και κλειστά σπίτια, με στόχο να μπουν ξανά στην αγορά. Στην Κρήτη αναλογούν περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, με τους ιδιοκτήτες να μπορούν να χρηματοδοτηθούν για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση με ποσοστά ως 80% για χαμηλά εισοδήματα. Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες ως 120 τετραγωνικά μέτρα, χτισμένες πριν το 1990, ενώ για να ενταχθούν πρέπει να είναι είτε κλειστές είτε κύριες κατοικίες που χρειάζονται αναβάθμιση. Στη σύλληψη 18χρονου Ροδαπού στα Χανιά προχώρησε η αστυνομία μετά από διαδοχικές κλοπές σε εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Ο νεαρός είχε αφαιρέσει ρούχα, παπούτσια αλλά και ηλεκτρικό πατίνι, με τους αστυνομικούς να τον εντοπίζουν άμεσα και να τον συλλαμβάνουν. Τα κλοπημαία βρέθηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται. Δύο νεαροί συνελήφθησαν στην Ιερά Πέτρα για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών μετά από αστυνομική επιχείρηση με παρακολούθηση ταχυδρομικού δέματος που περιείχε περίπου 240 γραμμάρια κάναβης. Οι αρχές είχαν θέσει το πακέτο υπό στενή παρακολούθηση μέχρι την παραλαβή του σε θηρίδα, όπου και ακινητοποιήθηκαν οι δύο εμπλεκόμενοι. Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή μετά την κηδεία του. Η εξόδους ακολουθία τελέστηκε στην Αθήνα, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στην Κάριστο Ευβίας σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως ήταν και η επιθυμία του. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΠΚΠ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Αθήνα για να παρουσιαστούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Σε δεύτερο βαθμό εκδικάζεται σήμερα η πολύκροτη υπόθεση του εμπρισμού των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου, που είχε προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα στην αποκομιδή απορριμμάτων. Η υπόθεση αφορά την καταστροφή 8 οχημάτων τον Οκτώβριο του 2024, με τις αρχές να αποδίδουν την πυρκαγιά σε εμπριστική ενέργεια. Πρωτόδικα, οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν κριθεί ένοχοι με βαριές ποινές κάθριξης και φυλάκιση για τον τρίτο, ο οποίος είχε αφαιθεί ελεύθερος με αναστολή. Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας μετά τη δολοφονία 39χρονης μητέρας δύο παιδιών από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι του στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα δέχτηκε περισσότερες από 40 μαχαιριές, ενώ γείτονες είχαν αναφέρει ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε έντονες προστριβές το τελευταίο διάστημα. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με το παρελθόν του ζευγαριού να εξετάζεται αναλυτικά. Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης με επιστολή προς τον πρόεδρο του κόμματος, Σοκράτη Φάμελο, και τα κομματικά όργανα. Ο κ. Ματζουράνης επικαλείται τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και τις κομματικές επιλογές, ενώ δηλώνει ότι στηρίζει την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η αποχώρησή του από το κόμμα δεν σημαίνει αποχώρηση από την πολιτική δράση και τους κοινωνικούς αγώνες. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε στην Κόρινθο η κηδεία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και βουλευτή Κορινθίας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η στορός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, όπου συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί συνεργάτες του τον αποχαιρέτησαν. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε παρουσία του Πρωθυπουργού, πολιτιακών και αυτοδιοικητικών παραγόντων, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στο χιλιομόδι Κορινθίας.
Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή με τις εντάσεις να επεκτείνονται στον Περσικό κόλπο και την ευρύτερη περιοχή. Οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένη

0: Πλήγματα αυτοάμυνα στον Ιρανικό νησί Κέσμενο. Παράλληλα, το Κουβέιτ δέχθηκε επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο διεθνές αεροδρόμιο του. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο παρά τις διεθνείς προσπάθειες για αποκλιμάκωση. Ελικόπτερο του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας συνετρίβει σε χωράφι στην περιοχή Ντέβον της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υποδιερεύνηση. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο εμπορικό προϊόν αλλά και ρομαντισμός, τόνισε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Μάκης Διώγος. Όλοι μας αγαπάμε το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και ως αγαθό, πρόσθεσε. Με μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση συνεχίζει την ενίσχυσή της η ομάδα βόλεϊ του Όφη, η οποία έρθε σε συμφωνία με τον 34χρονο διεθνή Σέρβο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς, πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα της Σερβίας το 2019, αλλά και πρωταθλητής Κίνας την περσινή σεζόν. Ο Τσίροβιτς έρχεται να ενισχύσει την επίθεση του Όφη, ο οποίος βάζει στη μηχανή του έναν αθλητή με σπουδαίες παραστάσεις. Με τον Παύλο Καινουριάκη, Κωνσταντίνο Λαγουδάκη, Μάνο Χνάρη και Θάνο Σιτμαλίδη του Όφη, η Εθνική Ομάδα των Νέων ξεκινά τους αγώνες για τον έκτο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του γύρω. Η Σερβία θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής Νέων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να μονομαχούν σήμερα στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας. Συνεχίζεται δυναμικά ο αγωνιστικός σχεδιασμός του Εργοτέλη για τη νέα αγωνιστική χρονιά, η οποία θα βρει την ομάδα στην Τρίτη Εθνική. Η ομάδα του Μαρτινέγκο ανακοίνωσε την παραμονή του Δημήτρη Στεφανάκη και του Γιάννη Κουτάντου, δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι συνέβαλαν στα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Α1Ε και την επιστροφή στις εθνικές κατηγορίες. Ξεκινούν απόψε οι τελικοί του πρωταθλήματος της Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με την πρώτη αναμέτρηση στο ΣΕΦ. Οι δύο ομάδες κοντράρονται απόψε στις 9 στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες και με τους ερυθρόλευκους να έχουν πλεονέκτημα της έδρας. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρες ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με τοπικές νεφώσεις. Από το απόγευμα και μετά είναι πιθανό να σημειωθούν και βροχές. Η άνεμη σήμερα δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 17 μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Ορφανάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
1: Κρέτα One 102,3. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Wow. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Κρέτα One 102,3.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
5: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
6: Νούμερο 5.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη

0: την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στις 15 Ιουλίου είναι υποχρεωμένος να έχει στη μάχη όλο το απαραίτητο προσωπικό και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα έχει ήδη. Δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηρακλείου Γιώργος Σαγκαράκης, απαντώντας στις αμφιβολίες που διατυπώνονται για την ετοιμότητα του ιδιώτη αναδόχου που αναλαμβάνει σημαντικό μέρος της αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Ηρακλείου. Κηρύχθηκαν οι απαλωτριώσεις για το μεγάλο έργο του Πλατή Ποταμού. Αντίστροφα, μετρά πλέον ο χρόνος για τη δημοπράτηση του εμβληματικού έργου που η Κρήτη περιμένει εδώ και δεκαετίες. Θετική η πορεία της υγείας της Τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο. Μηδενίστηκε μαθητής ΕΠΑΛ σε εξεταστικό κέντρο των Χανίων, καθώς φέρεται να είχε σημειώσεις γραμμένες στα χέρια του. Δεν θα γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. 22χρονη στα Χανιά αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της καταναλώνοντας χάπια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στις 15 Ιουλίου είναι υποχρεωμένος να έχει στη μάχη όλο το απαραίτητο προσωπικό και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα έχει ήδη. Δήλωσε στο Creta One 102,3 ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Ηρακλείου Γιώργος Σαγκαράκης, απαντώντας στις αμφιβολίες που διατυπώνονται για την ετοιμότητα του ιδιώτη αναδόχου που αναλαμβάνει σημαντικό μέρος της αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Ηρακλείου. Κηρύχθηκαν οι απαλωτριώσεις για το μεγάλο έργο του Πλατή Ποταμού. Αντίστροφα, μετρά πλέον ο χρόνος για τη δημοπράτηση του εμβληματικού έργου που η Κρήτη περιμένει εδώ και δεκαετίες. Θετική η πορεία της υγείας της Τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο. Μηδενίστηκε μαθητής ΕΠΑΛ σε εξεταστικό κέντρο των Χανίων, καθώς φέρεται να είχε σημειώσεις γραμμένες στα χέρια του. Δεν θα γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. 22χρονη στα Χανιά αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της καταναλώνοντας χάπια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ. Σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantine Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Beta One 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
7: Νούμερο 5.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

του πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες

Ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahlia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο κυλάς.

0: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ντάγια Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Ντάγια Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Ντάγια Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9. Κρέτα One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
2: Νούμερο 5.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

και με στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο της αυγής.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ,

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.